0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Σακύρα. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.

0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Shakira στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Το δίλημα της ημέρας.
2: Σωστά. Θα προτιμούσατε λοιπόν να μπει κάποιος με τα παπούτσια στο σπίτι ή να τα βγάλει και να μυρίζουν οι κάλτσες του?
3: Ο Δινήρο, παιδιά, να βγάλει παπούτσι και να μυρίζει κάλτσα? Όχι, προτιμώ να τα φοράει.
4: Θεωρώ ότι το καλύτερο είναι να μπει με τα παπούτσια στο σπίτι, γιατί η δεύτερη επιλογή δεν νομίζω ότι αντέχεται.
5: Αλήθεια, αν δεν αντέχεται.
4: Όχι, ποδαρίλα, ρε παιδιά, με τα παπούτσια.
5: Λοιπόν, να σου πω κάτι.
2: Ήταν συντριπτικά νομίζω τα μηνύματα.
5: Όχι, και αυτά είναι. Ποδαρίλα, λοιπόν.
2: Αυτό είναι το 25ο από τα μηνύματα που στείλατε. Παιδιά, πραγματικά σήμερα δώσατε ρέστα και ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Lucy.
1: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
2: Τα άτομα με υψηλότερο IQ, σου λέει, τείνουν να είναι νυχτερινοί τύποι. Έρευνες έδειξαν ότι ένα ακατάστατο περιβάλλον μπορεί επίσης να πυροδοτεί τη δημιουργικότητα και την πρωτότυπη σκέψη, καθώς το άτομο δεν εστιάζει στον υπερβολικό έλεγχο της τάξης, αλλά σε πιο σύνθετα ζητήματα.
3: Ψυχολογικές μελέτες επίσης σου λένε ότι πάνω στο λεξιλόγιο που έχουν διατυπώσει, οι άνθρωποι χρησιμοποιούν συχνά βρισχές με υψηλό IQ.
2: Άρα τι μας λέει, ότι οι έξυπνοι άνθρωποι είναι πιο πιθανό να είναι ακατάστατοι, να μένουν ξύπνοι και να βρίζουν.
3: Έχω 3 στα 3. Τι άλλο θέλω?
2: Βρίζεις.
3: Για να σου αποδείξω. Δεν μπορώ να πω και τις βρισχές που
2: Όχι,
3: έχω φτιάξει.
2: Όχι, η αλήθεια είναι στο αναγνωρίζω, στο δίνω. Στο δίνω. Είσαι ο Μπαμπινιώτης της βρισχιάς.
3: Είναι αλήθεια.
1: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Shakira στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
2: Oh, Father, tell me

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Υπάρχει εταιρεία που τα ψέλνει στο αφεντικό σου αντί για σένα. Ένας άνδρας λοιπόν, ονόματι Καλιμάρ, πώς τον λένε και αυτόν.
2: Καλιμάρ White.
1: Αυτός ίδρυσε μια εταιρεία όπου οι εργαζόμενοι μπορούν να υποβάλουν ανώνυμα παράπονα για το προϊστάμενό τους. Και αυτός ο...
2: Ο Καλαμάρης. Ο Καλιμάρ White,
1: ο οποίος επισκέπτεται τους χώρους εργασίας και διαβιβάζει φωναχτά τα παράπονα που του έχουν πει.
2: Συγγνώμη, δηλαδή ότι να ακούσουν όλοι τα παράπονα. Ο Αργύρης Αγγέλου αναγκάζει τη Ζωή να τον φέρνει κάθε πρωί με το αυτοκίνητο.
1: Και κάπου εδώ να μαζευτούμε σιγά σιγά, γιατί η διευθύντριά μας ακούει. Εδώ στον Kiss δεν χρειάζεται, γιατί οι συνθήκες είναι τέλειες.
2: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Αλήθεια είναι.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας by Genius Travel.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Σακύρα. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.

0: Ηλίας. Λατρεύω να ακούω Kiss.
1: Γιατί είστε η παρέα μου, η καλύτερη μουσική παρέα.
2: Your radio connection. This is Kiss.
0: Λατρεύω να ακούω Kiss.
1: Γιατί είστε η παρέα μου, η καλύτερη μουσική παρέα.
2: Your radio connection.

0: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
1: Γιατί βρε αγόρι μου?
0: Φοβάμαι.
1: Τι φοβάσαι?
0: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του μισού τηλεπικοινωνιών.
1: Είπαμε, θα προλάβουμε.
0: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
1: Ναι.
0: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
1: Ναι.
2: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
0: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
1: Κοιμήσου, παρακαλώ.
3: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν!
4: Τι!
6: Τηλέφωνο για σένα!
4: Ποιος είναι!
6: Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.

0: Καλημέρα, όμορφα πλάσματα. Είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζωέ Πρε.
0: Και ακούτε το.
2: Σαν σήμερα.
0: 1889 και ανοίγει το Moulin Rouge. Το πιο διάσημο καμπαρέ του κόσμου άνοιξε στο Παρίσι, καθιερώνοντας το Καν-Καν ως σύμβολο της γαλλικής pop κουλτούρας.
1: Η θρυλική σειρά CSI έκανε πρεμιέρα στις 6 Οκτωβρίου του 2000. Δημιούργησε το λεγόμενο CSI Effect, επηρεάζοντας ακόμη και τον τρόπο με τον οποίο οι ένορκοι αντιλαμβάνονται τα εγκληματολογικά στοιχεία στις πραγματικές δίκες.
0: 2010 και γεννιέται το Instagram. Η εφαρμογή λανσαρίστηκε επίσημα στις 6 Οκτωβρίου και μέσα σε μόλις 2 μήνες απέκτησε πάνω από 1 εκατομμύριο χρήστες. Μείνετε συντονισμένοι τώρα, γιατί σε πολύ λίγο ξεκινάει το Breakfast Show.
1: Που αλλού, μόνο εδώ στο 92,9 Kiss.
0: Παρέα με τον Αργύρη Αγγέλου
1: και τη Ζωέ Τρε.

0: Καλημέρα, όμορφα πλάσματα. Τι μας κάνετε, πώς μας είστε. Καλημέρα, καλημέρα σε όσους έχετε ξυπνήσει. Καλημέρα σε όσους έχετε φτιάξει καφεδάκι. Αν δεν έχετε φτιάξει καφεδάκι, γρήγορα στην καφετιέρα. Είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζωέ Πρε.
0: Είναι το Breakfast Show. Είμαστε στον αέρα του Kiss 92,9 και σήμερα είναι μια τρελό Παρασκευή 6 Οκτωβρίου.
1: Παρασκευή 6 Οκτωβρίου.
0: Α, Τρίτη, καλέ, το διάβασα κιόλα, φοβερό.
1: Παρασκευή. Μου ανέβασε ελπίδες στα ουράνια.
0: Το μυαλό, είδες. Διαβάζω Τρίτη, λέω Παρασκευή.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί τέτοια ώρα φυσικά δεν το λέω απ' έξω, πρέπει να το διαβάσω. Αλλά διάβασα Τρίτη, είπα Παρασκευή.
1: Μάλιστα.
0: Τριτούλα, τρελό Τρίτη είναι σήμερα, 6 Οκτωβρίου.
1: Θα σου κάνω θεραπεία με αέρια, γιατί τα αέρια, λέει, έχουν θεραπευτικές ιδιότητες.
0: Τι γνώμη έχει το 92% των γυναικών για τις κολλητές των συντρόφων τους.
1: Θα έχουμε και το δίλημα της ημέρας, φυσικά.
0: Πρωτοποριακή, σου λέει, λύση στην ακρίβεια των καυσίμων από το 1982 και φυσικά στις 9:20. Παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Παιδιά, τι θα γίνει, θα το βρούμε το χιλιάρικο το Οκτώβρη.
1: Με έχετε κουράσει ήδη.
0: Δηλαδή, πραγματικά. Πραγματικά.
1: Η παραγωγή του Kiss δίνουν κάθε μέρα όλες τις απαντήσεις. Δεν γίνεται να σας παίρνουμε τηλέφωνο και να μην τις ξέρετε.
0: Βοηθήστε λίγο, δηλαδή όλα έτοιμα τα θέλετε.
1: Μπαίνετε στο site του Kiss για να δηλώσετε συμμετοχή, μην το ξεχνάτε αυτό.
0: Και το Viber, μην ξεχνάτε. 6942-929-929. Ξεκινάμε να στέλνουμε καλημέρες. Κηρύσω την αρχή του Viber αυτή τη στιγμή. Ξεκινάτε να στέλνετε μηνύματα, ό,τι σας κατεβαίνει στο κεφάλι. Βέβαια, σε πάρα πολύ λίγο έχουμε να πούμε και πάρα πολλά, οπότε μπορείτε να στείλετε και άλλα μηνύματα. Γενικώς στείλετε μηνύματα, παιδιά. Δεν υπάρχει σωτηρία αν δεν στείλετε μηνύματα.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Καλημέρα στην πιο όμορφη παρέα.
4: Είστε καταπληκτικοί.
3: Κάθε μέρα με συνοδεύετε πάντα στην δουλειά.
4: Περνάω υπέροχα. With Kiss
2: Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζωέ Πρε. Κάθε πρωί στις 7. Kiss.

0: 5 λεπτά μετά τις 7, ξεκινήσαμε ήδη, είμαστε στον αέρα και είσαι 92,9 Breakfast Show και δεν ξέρω αν τα μάθατε, ακούσατε ή διαβάσατε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη γιατί τώρα το άφθονο, το απλό, το προσιτό ίντερνετ, μιλάμε φυσικά για το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό.
1: Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα, αλλά και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Τι έχετε να κάνετε? Να μπείτε τώρα στο dei.gr/fiber για να μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Τι ωραίος καιρός ήταν αυτός εχθές. Τι ωραίος καιρός για περίπατο.
1: Και ωραίο καιρό και εγώ περπάτησα και αρκετά εχθές και ήταν φανταστική μέρα γιατί δεν έσκασα, ρε παιδί μου.
0: Και εγώ περπάτησα γιατί πάω στο θέατρο με τα πόδια. Σας είπα ότι το θέατρο που θα παίζω φέτος το χειμώνα στο Φιλίπ στην Κυψέλη είναι 400 μέτρα από το σπίτι μου.
1: Αυτό είναι φανταστικό, Αργύρι.
0: Ζωή έχει αλλάξει η ζωή μου.
1: Αυτό είναι όνειρο.
0: Λοιπόν, η ηλιοφάνεια σήμερα στην Αθήνα και σήμερα μάλλον στην Αθήνα με δροσιά νωρίς το πρωί και θερμοκρασία έτσι ήταν γύρω 17 βαθμούς Κελσίου με 18. Το μεσημέρι το απόγευμα ανεβαίνει στους 27-28, λίγα βοριαδάκια, 3 με 4 μποφόρ. Καθαρός ουρανός γενικά, το βλέπουμε και τώρα που ξημερώνει. Ρίξτε μια ματιά από το παραθυρό σας. Ένα υπέροχο ξημέρωμα έρχεται στην παρέα μας.
1: Δεν έχει, έχει δροσίτσα, είναι λίγο περίεργο.
0: Είναι πάρα πολύ ωραία. Να το χαρούμε όσο κρατήσει.
1: Εγώ θέλω κρύο. Το είπα. Ναι. Θέλω κρύο, θέλω να φορώ τα χειμωνιάτικα μου. Έχω κουραστεί. Θα έρθει και η μαμά μου την Κυριακή να φτιάξουμε τις ντουλάπες.
0: Πάλι θα έρθει η μαμά σου να κάνει τις ντουλάπες.
1: Δεν έχει έρθει, σου λέω. Τόσο καιρό. Τη λυσμονώ. Τόσο καιρό σου λέω. Θα έρθει, θα έρθει. Στη
0: ζωή
1: θα
0: έχω
1: έρθει.
0: Την αίσθηση ότι η μαμά σου έρχεται 2 φορές το μήνα.
1: 2 φορές το χρόνο έρχεται. Απλά επειδή το συζητάω και μου το ξεροσταλιάζω. Κάνω countdown τώρα. Πώς θα κάνω στα γενέθλιά μου με το που έρθει η μαμά μου για τις ντουλάπες.
0: Σωστά.
1: Έχω κάτι να περιμένω. Λοιπόν, ακούστε, παιδιά μου, τι γίνεται τώρα στους δρόμους. Ο Κηφισός έχει κίνηση από το ύψος του Εγάλεω μέχρι και τη Νέα Ιωνία στην άνοδο. Στην κάθοδο δεν έχει κίνηση για την ώρα. Λίγο εκεί στο ύψος του Περιστερίου μπορεί να συναντήσει καμιά δυσκολία. Επίσης, ο κόμβος μεταμόρφωσης πάνω έχει λίγη κινησούλα. Όπως και η λεωφόρος Αθηνών από ύψος Χαϊδαρίου μέχρι και Έσκαρα Μαγκά.
0: Έχουμε και ένα νέο πάρκο στην παρέα μας. 1500 τετραγωνικά σου λέει στην Άνω Πεύκη. Και επίσης, αφιερωμένη στον αθλητισμό, τη συμμετοχή και τη συνύπαρξη είναι η αθλητική και κοινωνική εκδήλωση καλαθοσφαίρισης με αμαξίδιο που οργανώνει την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο κλειστό γυμναστήριο Εγάλεω Σταύρος Βενέτη. Ο Δήμος Εγάλεως σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Σωματείων Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών με αμαξίδιο.
1: Η εκδήλωση αυτή αναδεικνύει τις αξίες της ισότητας, της συμπερίληψης, της συνεργασίας και του σεβασμού, προβάλλοντας τον αθλητισμό ως ένα χώρο για τον οποίο, στον οποίο όλοι έχουν θέση και δυνατότητα συμμετοχής.
0: Εξαιρετικά. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Kiss 92,9 γιατί 90's του Now επιτυχίες σας κρατούν την καλύτερη παρέα. Έκανα και πείμα.
1: Έχουμε πάρα πολύ ωραίο τραγούδι τώρα. Stumbling In από Cyril εδώ στον αέρα το 92,9 Kiss με τους ποιητές της ημέρας.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: 7 και 4 το πήγε ήδη. Παιδιά, τι κάνετε, φτιάξατε καφέ? Κοιτάξτε ένα υπέροχο ξημέρωμα έξω. Και είσαι 92,9 λοιπόν, και πάμε να μιλήσουμε για τον ύπνο. Εμείς που ξυπνήσαμε τώρα, πάμε να μιλήσουμε για τον ύπνο.
1: Που ξυπνήσαμε.
0: Ή πιστεύετε ότι υπάρχει ένα αξεσουάρ που κάνει θαύματα στον ύπνο μας, που μας βοηθάει να κοιμόμαστε καλύτερα?
1: Ότο ασπίδες.
0: Δεν μπορώ με τίποτα να έχω στα αυτιά μου πράγματα.
1: Εσείς πόσο με βοηθάνε εμένα όταν πηγαίνω ταξίδια με φίλους μου που ροχαλίζουνε?
0: Ναι, το ακούω, αλλά πώς, ρε παιδί μου, βάζεις τα αυτιά σου πράγματα μέσα και κοιμάσαι μετά? Εγώ δεν θέλω να μαγγίζει τίποτα.
1: Έχω πολύ ελαφριές ότο ασπίδες, δεν καταλαβαίνω τίποτα, αλήθεια σου λέω.
0: Και έρχομαι και στο θέμα που θα συζητήσουμε τώρα. Μπορούν, σου λέει ότι έρευνες δείχνουν ότι οι κάλτσες μπορούν να βελτιώσουν τον ύπνο, λέει.
1: Οι κάλτσες!
0: Μάλιστα. Απαντούν με σαφήνεια σε αυτό οι ειδικοί. Καταρχάς, λέει, βοηθούν τα πόδια να παραμένουν ζεστά, και αυτό είναι σημαντικό γιατί τα κρύα πόδια μπορεί να μην μας επιτρέπουν να κοιμηθούμε όπως πρέπει. Ωστόσο, η κύρια θεωρία που υποστηρίζει να φοράμε κάλτσες στον ύπνο βασίζεται στην ιδέα ότι η θερμοκρασία του κορμού επηρεάζει την ποσότητα του ύπνου. Αν δηλαδή κρυώνουν τα
1: άκρα σου γενικότερα,
0: επηρεάζει την ποιότητα του ύπνου. Εγώ έχω να σου πω ότι όσες φορές έχω κοιμηθεί με κάλτσες, έχω ξυπνήσει στη νύχτα μέσα στα νεύρα, γιατί έχουν πάθει τα πόδια μου βουζ-βουζ και θέλω να τις βγάλω. Και ξυπνάω, τις βγάζω και αφήνω και το πόδι έξω από το πάπλωμα.
1: Έξω. Κοίτα, εμένα μου αρέσει να τα έχω μέσα στο πάπλωμα τα πατουσάκια μου, αλλά χωρίς κάλτσες με ενοχλούν. Επίσης, όταν έχεις κρύα άκρα, είναι δύσκολο να τα ζεστάνεις τώρα. Κακά τα ψέματα. Εγώ ταλαιπωρούμαι από αυτό και τα χέρια μου και τα πόδια μου είναι παγόβουνα. Η κάλτσα δεν μου τα ζεσταίνει. Η κάλτσα απλά με εκνευρίζει και πρίζονται τα πόδια μου στον ύπνο.
0: Με εκνευρίζουν πάρα πολύ οι κάλτσες. Για στείλτε, παιδιά. Εσείς πώς σας αρέσει να κοιμάστε, με κάλτσες ή χωρίς κάλτσες? Δεν σας πιέζει τα πόδια? Δεν παθαίνετε βουσβούς εσείς? 6942-929-929.

0: 92,9 Kiss και το Viber για άλλη μια φορά έχει πάρει φωτιά. Παιδιά, σας αγαπώ τόσο πολύ. Θέλω να πω μια καλημέρα στην Τρελοπαρέα και στο στρομφοχωριό του Viber. Καλημέρα στο Βαγγέλη, καλημέρα στη Σάντρα, καλημέρα στη Μαρία, στη Ιωάννα, στην Τέζη, στην Έλενα, στο Γιάννη, στον Άγγελο, στη Χριστίνα, στον Παναγιώτη.
1: Και επειδή έχει πάρει φωτιά το Viber, πάμε να ακούσουμε το δίλημα της ημέρας.
0: Μάλιστα.
2: Το δίλημα της ημέρας.
0: Λοιπόν, παιδιά, ακούστε, είναι σοβαρά τα πράγματα. Εγώ πάω κόντρα σε όλες τις μελέτες. Ένα δεν μου αρέσει να κοιμάμαι με κάλτσες. Πάμε λοιπόν, θέλω να μας στείλετε ηχητικό μήνυμα στο Viber 6942-929-929 και ένας από εσάς θα κερδίσει καλλιτικά.
1: Θα κερδίσει καλλιτικά από την εταιρεία Elixir Makeup, η οποία είναι ελληνική εταιρεία καλλιτικών με έδρα τη Θεσσαλονίκη και παρουσία 15 ετών στο χώρο της ομορφιάς. Ποιοτικά και προσιτά προϊόντα μακιγιάς μέσω του e-shop μπορείτε να τα βρείτε, αλλά και σε πάνω από 1500 καταστήματα.
0: Λοιπόν, οι επιστήμονες ισχυρίζονται ότι πρέπει να κοιμόμαστε με κάλτσες γιατί ανεβάζουν τη θερμοκρασία, κρατούν τη θερμοκρασία ζεστή και κοιμόμαστε πιο ποιοτικά. Εγώ πιστεύω ότι οι κάλτσες μου κάνουν τα πόδια βουζ-βουζ. Δεν τις αντέχω, δεν τις θέλω καθόλου στον ύπνο μου. Το δίλημα της ημέρας λοιπόν. Κοιμάστε με κάλτσες ή χωρίς κάλτσες. Στέλνετε στο Viber ηχητικά μηνύματα και ένας από εσάς θα κερδίσει καλλιτικά από το Elixir. Με κάλτσες ή χωρίς κάλτσες.
1: Αυτό είναι το δίλημα. Ηχητικά, παιδιά, 6942-929-929 στο Viber της εκπομπής. Περιμένουμε για να βρούμε νικητή για τα καλλιτικά, ε!
2: Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Θεσσαλονίκη, 92,9 είναι 3η 6 Οκτωβρίου και σας έχουμε βάλει ένα δίλημα, παιδιά, πάρα πολύ σοβαρό. Τελικά κοιμόμαστε με κάλτσες ή χωρίς κάλτσες? Στέλνετε τα ηχογραφημένα σας μηνύματα στο Viber 6942-929-929.
1: Και μην πάτε πουθενά, γιατί πάμε σε ένα σύντομο break. Αλλά πριν από αυτό, να σας ενημερώσουμε ότι θα παίξουμε όνομα ζώο φυτό πράγμα, αλλά θα γνωρίσουμε και τη Χάιδο, τη μασκότ.
0: Καλέ, και τι δεν έχουμε να πούμε. Εσείς όμως προς το παρόν συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματα για το δίλημα. Με κάλτσες ή χωρίς κάλτσες. Ηχογραφημένο μήνυμα για να κερδίσετε καλλιντικά από την Elixir.
2: Kiss Breakfast. Kiss Breakfast Show. 90's to now. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. This is Kiss. Κάθε πρωί στις 7.
3: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάντην με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, λεωφόρο Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος!

0: φτάσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
3: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιο Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιο Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
5: 92,9 Kiss.

0: Κίσε 92,9 λοιπόν, είναι 3η 6 Οκτωβρίου και παιδιά είμαστε σε μια διαδικασία που ακούμε τα μηνύματά σας για το δίλημα της ημέρας. Τελικά κοιμόμαστε με κάλτσες ή χωρίς κάλτσες. Πάμε να ακούσουμε τις απαντήσεις σας.
1: Αμέ.
0: Ξεκινάμε με την Ιωάννα.
2: Εννοείται ότι φοράμε κάλτσες στον ύπνο. Το έχω παρατηρήσει από παιδάκι ότι κάνεις πιο καλό ύπνο, γιατί μέσα στο βράδυ μπορεί λίγο να κρυώσεις και όπως λέγει η γιαγιά μου, άμα κρυώνουν τα πόδια, κρυώνει και το σώμα, οπότε με τις καλτσούλες κάνεις σερή ύπνο.
0: Διαφωνώ, διαφωνώ.
1: Και εγώ διαφωνώ.
0: Πάμε στη Γεωργία.
3: Καλημέρα. Βρε παιδιά, ξεκάθαρα χωρίς κάλτσες. Ποιος κοιμάται με κάλτσες? Μια φορά το έχω επιχειρήσει και την άλλη στιγμή βρωμάγανε τα πόδια μου. Δηλαδή είναι δυνατόν να υδρώσει το πόδι μέσα στην κάλτσα και να γίνει ήτρα?
1: Όχι, δεν μας αρέσει τα βρωμοπόδαρα, το έχουμε πει.
4: Καλημέρα και σε ΦΕΜ. Είμαι η Λέτα. Εννοείται παιδιά, χωρίς κάλτσες και στα πόδια μου είναι παγωμένα, δεν με νοιάζει.
1: Πες τα ρε Λέτα.
4: Χωρίς κάλτσες.
0: Για πάμε και στην Ελένη.
5: Καλημέρα παιδιά, σας ακούω και εγώ κάθε μέρα, μου φτιάχνετε τη διάθεση με καλτσούλες παιδιά όταν κάνει πολύ κρύο, μαλακές, ζεστές, χωρίς λάστιχο να σηκώφει το πόδι.
0: Έτσι.
5: Πάρα πολύ ωραία. Ναι, κοιμάμαι, κατά τη διάρκεια της νύχτας τις βγάζω βέβαια, τις πετάω, αλλά όλα καλά.
1: Καλή debate.
0: Για πάμε και στο Δημήτρη.
6: Χωρίς κάλτσες οπωσδήποτε παιδιά, για το ένα πόδι έξω από το στρώμα.
0: Έτσι, μπράβο, δικός μου είναι αυτός. Για πάμε και στο Mike. Εδώ τι λέει ο Mike.
7: Καλημέρα Κις. Για το δίλημα που βάλατε,
0: ναι.
7: Κοιμόμαστε πάντα χωρίς κάλτσες, γιατί τα πατουσάκια μου είναι η θερμοφόρα για τη σύντροφο. Ευχαριστώ.
0: Έλα ο γλυκούλης. Έλα.
8: Χωρίς κάλτσες, χωρίς μπλούζα, χωρίς φόρμα, χωρίς πιτζάμες.
0: Αυτό είναι.
8: Έτσι πως μας γέλησε η μάνα μας.
0: Έτσι.
8: Για να πνέει το σώμα σωστά.
0: Και το άρωμά μας, σαν
1: και
0: τη ζωή.
1: Και το άρωμά μας φυσικά, έτσι.
0: Λοιπόν, αυτές ήταν μερικές από τις απαντήσεις σας. Θέλω να σας πω ότι συνειδητοποιώ ότι οι άντρες συμφωνούν μαζί μου. Μήπως εμείς οι άντρες έχουμε θέμα με τις κάλτσες?
1: Μα και εγώ δεν θέλω να φοράω κάλτσες. Εγώ θέλω μόνο το βρακί μου ωριακά να φοράω στον ύπνο. Δεν θέλω τίποτα άλλο να με ακουμπάει και τις οτοασπίδες μου.
0: Λοιπόν, ήσασταν καταλυτικοί για άλλη μια φορά και εξακολουθούν να έρχονται μηνύματα. Ο νικητής για τα καλλιτικά της Elixir θα λάβει μήνυμα προσωπικό στο Viber ότι κέρδισε.
1: Εγώ ξέρω ποιος το κέρδισε και ξέρω και που θα τα δώσει αυτός που τα κέρδισε.
0: Για να δούμε, για να δούμε.
9: Kiss Breakfast Show. Wake up. When I wake up in the morning. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Λοιπόν, ο νικητής για τα καλλιτικά βρέθηκε, ενημερώθηκε ήδη για το δίλημα της ημέρας και τώρα πάμε να παίξουμε το αγαπημένο σας. Όνομα πόλη, ζώο, φυτό, πράγμα, γιατί έχουμε να δώσουμε και δώρο επιταγή 50 ευρώ για να πάτε να φάτε στα Γουάγκαμάμα.
1: Φυσικά, παιδιά μου, να ξέρετε ότι στα Γουάγκαμάμα θα φάτε φανταστικά sushi rolls. All you can eat sushi έχουν και όλες με ραγκύρι, χωσομάκι, γιουραμάκι, signature rolls. Ξανά και ξανά δεν μπορώ να τα χορτάσω αυτά τα ρόλς που έχουν, λοιπόν, τα Γουάγκαμάμα.
0: Καλέστε τώρα στο 210-80-50.000 για να παίξουμε όνομα πόλη, ζώο, φυτό, πράγμα. Με ποιο γράμμα παίζουμε σήμερα, άραγες?
1: Σήμερα παίζουμε το γράμμα όμικρον.
0: Όμικρον.
1: Αυτό.
0: 210-80-50.000. Σε πάρα πολύ λίγο κάποιος από εσάς θα είναι εδώ για να παίξουμε.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Δεν ξεκινάει η μέρα μου, θα σας ακούσω.
4: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
3: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί. With Kiss
2: Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Και έτσι όπως ξεπροβάλλει ο ήλιος πίσω από τις πολυκατοικίες εδώ πέρα στο Μαρούσι, αυτό το φανταστικό πρωινό Τρίτης 6 Οκτωβρίου.
1: Έχει πολλά κέφια ο ήλιος σήμερα. Και σήμερα μάλλον.
0: Πάμε να παίξουμε.
1: Πάμε να παίξουμε.
2: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό, ζώο, πράγμα.
1: Και υποδεχόμαστε τη Δώρα. Καλημέρα, Δώρα.
3: Καλημέρα σας.
1: Πώς είσαι, κορίτσι μου, πού σε πετυχαίνουμε, πώς ξεκινάει η μέρα σου?
3: Είμαι κοντά στη δουλειά.
1: Ναι.
3: Έχω παρκάρει στην άκρη για να παίξουμε.
1: Ναι.
3: Και είμαι έτοιμη να παίξουμε.
1: Και είσαι και χαρούμενη εκτός από έτοιμη?
3: Ναι, πάρα πολύ χαρούμενη.
1: Ξέρεις,
3: θα ακούμε κάθε μέρα.
1: Ωραία, ξέρεις τι θα κερδίσεις. Ξέρεις τι θα κερδίσεις άμα είσαι χαρούμενη και έτοιμη?
3: Δεν το άκουσα, δεν πρόλαβα.
0: Δώρα, επιταγή από τα Γουαγκαμάμα αξίας 50 ευρώ.
1: Για να πας να φας με την παρέα σου ή μόνη σου, εγώ μόνος μου θα πήγαινα.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Θέλω να μου είσαι γρήγορη γιατί υπάρχει χρόνος και ο χρόνος είναι χρήμα, εντάξει?
3: Ωραία.
1: Χρονόμετρο παρακαλώ. Ένα όνομα από όμικρον.
3: Ορφέας.
0: Ένα φυτό.
3: Ορτανσία.
1: Ένα επάγγελμα.
3: Οδοντίατρος.
0: Την κρατάμε στη βροχή.
3: Ομπρέλα.
1: Η αίσθηση που μας επιτρέπει να βλέπουμε.
3: Όραση.
0: Χώρα.
3: Χώρα. Ουαλία.
1: Ένα φαγητό.
3: Όμικρον.
0: Σπάμε αυγά και τη φτιάχνουμε.
3: Ομελέτα.
1: Είναι η Κάρμεν, το Ριγκολέτο, κουρέα στη Σεβίλη, στο Λαμποέμ. Τι είναι όλες αυτές?
3: Όπερα.
0: Αλλιώς η Κότα.
1: Ρε Σύρι, Δώρα. Πολύ το συζητάγαμε όμως.
0: Όρνηθα.
1: Μ' ακούς?
3: Ναι, ναι.
1: Το χάσαμε, το κατάλαβες?
3: Το χάσαμε, δεν πειράζει.
1: Το χάσαμε, ρε πατριώτη. Δεν πειράζει.
3: Πολύ ωραία.
1: Έπρεπε να μου είσαι λίγο πιο γρήγορη, ρε εσύ, φίλη.
3: Ναι, ναι.
1: Εντάξει. Να είσαι καλά, καλή σου μέρα.

0: Κίσε 92,9 είναι Τρίτη, είναι 6 Οκτωβρίου. Καλημέρα σε όσους ήρθατε τώρα στην παρέα μας και μας το επισημαίνετε κιόλας στο Viber και ευχαριστούμε πολύ. Αυτή η διάδραση έτσι είναι μαγική που συμβαίνει καθημερινά. Και θα σας πάω στο Ιβανόφιο τώρα, που εκεί πέρα η γιαγιά Χάιδο κυριολεκτικά έκλεψε την παράσταση στην πρεμιέρα του Basket League.
1: Είναι πάρα πολύ συγκινητικό, γιατί πρώτον είναι η καλύτερη μασκότ που έχω δει στη ζωή μου, η γιαγιά Χάιδο, και δεύτερον βασίζεται σε αληθινό άτομο, έτσι.
0: Λοιπόν, μια ξεχωριστή παρουσία απέκτησε ο Ηρακλής στο Ιβανόφιο, καθώς οι οικιανόλευκοι παρουσίασαν τη νέα τους μασκότ στην πρεμιέρα της σεζόν απέναντι στον Ολυμπιακό. Το όνομα αυτής Χάιδο και δεν επιλέχθηκε καθόλου τυχαία. Η νέα μασκότ αποτελεί φόρο τιμή στην πιο αναγνωρίσιμη και ένθερμη φύλαθλο του γυρεού, η οποία έχει συνδέσει το όνομά της με την εξέδρα και την αγάπη της για την ομάδα. Η ομάδα το εκτίμησε και μάλιστα ήταν εκείνη που παρουσίασε τη μασκότ στο κέντρο του παρκέ, γνωρίζοντας κυριολεκτικά την αποθέωση από τους φίλους του Ηρακλή.
1: Αχ, Αργύρι μου, κρίμα που δεν πηγαίνεις στο γήπεδο για να γίνεις κι εσύ μασκότ. Σαν τον παππού Αργύρι. Ο παππούς Αργύρης. Όχι, να σου πω. Το κηρύσω τώρα επίσημα, χωρίς να ενημερώσω κανέναν ανώτερό μου, ότι η μασκότ του 92,9 Kiss θα είναι ο παππούς Αργύρης, με τη μαγκούρα του, με τη γκρίνια του, με τη μασέλα του, με τις πάνες ακράτειας.
0: Τουλάχιστον να είμαι ένας διάσημος παππούς, να είμαι ο γέρος με το τσιμπούκι και σμίσκα, μην καπνίζω.

0: Kiss Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast. Κάθε πρωί στις 7. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την σύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
6: Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και τη νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρητό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival. 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis στέγη.
7: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
8: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
7: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
8: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
7: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
8: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
9: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο στο του ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος, θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, εισιτήρια more.com.
12: Μπαμπάκα μου, το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβες τα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
0: This is Kiss. Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Wake up with Kiss Breakfast. Κάθε πρωί στις 7.

0: 92,9 Kiss και μόλις 2 λεπτά μετά τις 8 που σηματοδοτεί τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Καλημέρα σε όσους ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Ένας υπέροχος ήλιος έτσι χαϊδεύει το πρόσωπό μας. Και το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας επιστρέφει για 32η χρονιά με χρυσό χορηγό τη ΔΕΗ. Για να είμαστε φυσικά όλοι ένα με τον πολιτισμό. Από τις 30 Σεπτεμβρίου ως τις 11 Οκτωβρίου, οι Νύχτες Πρεμιέρας φέρνουν την Αθήνα πιο κοντά στο σινεμά με ένα πλούσιο πρόγραμμα προβολών και δράσεων σε σημαντικούς πολιτιστικούς χώρους της πόλης.
1: Στο επίκεντρο βρίσκεται το ελληνικό σινεμά και οι νέοι δημιουργοί με ελληνικές πρεμιέρες, ταινίες μικρού μήκους, εργαστήρια και masterclasses. Η ΔΕΗ, χρυσός χορηγός του φεστιβάλ, στηρίζει τις δύο σημαντικές διακρίσεις του, οι οποίες είναι η Χρυσή Αθήνα καλύτερης ταινίας και η Χρυσή Αθήνα καλύτερη ντοκιμαντέρ με έπαθλο 3.000 ευρώ για κάθε βραβείο. Και θέλω Αργύρη να σου πω ότι χθες εγώ πήγα στην πρεμιέρα της ταινίας του Κωστή Μαραβέγια.
0: Σκίσατε, μου είπατε.
1: Χαμός έγινε, αλλά παράλληλα όταν παίζονται ταινίες μικρού μήκους, παίζουν 4 ταινίες μικρού μήκους στη σειρά.
0: Okay. Τι διάρκεια είναι κάθε μία περίπου?
1: Κοίταξα να δεις, είναι από 10.
0: Η δικιά σας πόσο ήταν?
1: Η δικιά μας ήταν 15 λεπτά.
0: Α, okay.
1: Οι άλλες ήταν 25, δηλαδή είναι και μεγαλύτερες.
0: Okay.
1: Αλλά ήταν πολύ ωραίο να βλέπεις έτσι μικρές ιστορίες back to back. Ήταν πάρα πολύ ωραία εμπειρία.
0: Ο κόσμος?
1: Ο κόσμος περάσαν όλοι πάρα πολύ καλά.
0: Φαντάζομαι ότι ο κόσμος που πάει να δει ταινίες μικρού μήκους πρέπει να είναι ένας πιο έτσι intellectual κόσμος.
1: Περίμενα. Κανονικός κόσμος είναι, Αργύρη μου. Και μόλις είδα και εγώ τις ταινίες μικρού μήκους, κατάλαβα ότι όντως για κανονικό κόσμο είναι. Δεν πρέπει να είσαι ψαγμένος και μέσα στην τέχνη βουτυγμένος για να σε αρέσουν οι ταινίες μικρού μήκους.
0: Απλά δεν προλαβαίνεις να φας popcorn.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός ακέρου.
1: Εγώ έφαγα.
0: Σαλαλαλα, λοιπόν.
1: Τα πρόλαβα, μια χαρά τα πρόλαβα.
0: Μα εσύ καταπίνεις, δεν μασάς. Λοιπόν, σαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλα. Με καθαρό ουρανό ξεκίνησε σήμερα. Παιδιά, ένας υπέροχος, υπέρλαμπρος ήλιος και ένας πεντακάθαρος ουρανός. Η θερμοκρασία θα φτάσει έτσι μέχρι τις 25-26, μπορεί και 27 σε κάποιες περιοχές βαθμούς Κελσίου. Γενναιόδωρος θα είναι ο ήλιος με τη θερμοκρασία σήμερα. Βοριαδάκια ασθενή, 3 με 4 μποφοράκια, ενώ το βράδυ η δροσούλα επιστρέφει στους 21 βαθμούς Κελσίου. Πολύ όμορφη μέρα και σήμερα, αν έχετε σκοπό να πάτε καμιά βόλτα, δηλαδή πραγματικά.
1: Κάνω μια ερώτηση τώρα στους οδηγούς ταξί.
0: Ναι.
1: Ωραία, γιατί έχω ένα σοβαρό ζήτημα.
0: Έχουμε και πολλούς φίλους να μας απαντήσουν στο Viber.
1: Φίλους. Οδηγεί ταξί, απάντα χου, ακούστε μας. Γιατί δεν μπορούμε να βρούμε ταξί το τελευταίο καιρό και περιμένουμε πάρα πολλή ώρα στις εφαρμογές? Φταίνει, πιστεύεις, ο τουρισμός? Ένας άνθρωπος επίσημα να βγει και να μας το πει. Γιατί λες, ας πούμε, δεν θέλω να πάρω τα μάξι μου, να κατέβω στο κέντρο ή να κάνω τέτοιο. Με
0: δεν
1: τα πόδια καταλήγω.
0: Βρίσκεις και ταξί.
1: Τίποτα δεν βρίσκεις. Λοιπόν, να σας
0: και
1: πω.
0: Και η αλήθεια είναι τώρα μεταξύ μας, και στείλτε μας μήνυμα αν είμαστε άδικοι. Η εφαρμογή δείχνει ότι είναι εκεί κοντά.
1: Αλήθεια είναι.
0: Και
1: Αργύρη,
0: δεν έρχονται.
1: Μήπως δεν μας διαλέγουν γιατί δεν τους αρέσουμε?
0: Μας βλέπουν.
1: Δεν ξέρω.
0: Ξέρουν ποιο είμαι.
1: Μπορεί να βλέπουν τη διαδρομή. Δεν ξέρω. Ένας οδηγός ταξί, παιδιά, να μας απαντήσει. Γιατί δεν έχει ταξί αυτές τις μέρες?
0: Αν ξέρουν ποιος είμαι και δεν έρχονται, πρέπει να αρχίσω να ανησυχώ.
1: Πραγματικά. Λοιπόν, να σας πω για την κίνηση τώρα, γιατί αυτό μας αφορά και τους οδηγούς ταξί αλλά και τους υπόλοιπους ανθρώπους. Ο Κηφισός αυτή τη στιγμή έχει κίνηση από το ύψος του Εγάλεου μέχρι και την Νέα Ιωνία και στην Άνοδο και στην Κάθοδο. Αττική Οδός έχει κίνηση από το ύψος Ζεφυρίου μέχρι και τη Λυκόβρηση. Η Κηφισίας σε όλη τη την Άνοδο είναι αρκετά δύσκολα, όπως και σε όλη τη την Κάθοδο. Παιδιά, καλό κουράγιο, τι να σας πω. Η Αρδιτού στην Άνοδο είναι μπλόκο-μπλόκο, όπως και η Βασιλή Σοφία.
0: Κουράγιο, παιδιά, μην μου αγχώνεστε καθόλου. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ, για να σας κρατάμε την καλύτερη παρέα. Φυσικά με τις πιο 90's του νέου επιτυχίες και πολύ πολύ κέφι.
2: Σε μισή ώρα παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. 92,9 Kiss. Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Wake up! Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Εκεί σε 92,9, 8 και 9 λεπτά μετά, παιδιά, τα έχω χάσει γιατί διαβάζαμε εδώ ένα θέμα για το που έχει εκτοξευθεί η τιμή της βενζίνης.
1: Δεν χρειάζεται να διαβάζει θέμα, αργύρι μου, όσες φορές βάζω βενζίνη μου κόβει τη χολή.
0: Πραγματικά.
1: Και μου λένε να σας βάλω την κατοστάρα. Ποια κατοστάρα, ρε! Πάτε καλά! Βάλε νερό μέσα να φύγω, ρε! Υδροφόρο θα το κάνω, τα μπάξω στο τέλος.
0: Λοιπόν, άκου ζωή. Τελικά υπάρχει τρόπος να τα γλιτώσεις γιατί τα έχουν κάνει πριν από εμάς για μας.
1: Μάλιστα.
0: Πολλά χρόνια πριν φτάσει η τιμή της βενζίνης στα 2 ευρώ, το 1982 συγκεκριμένα. Το 82 ξαναλέω.
1: Ναι.
0: Συγκεκριμένα στην Καλιφόρνια των Ηνωμένων Πολιτειών, ο 33χρονος τότε οδηγός φορτηγού Larry Walters προσπάθησε να πάει στη δουλειά του πετώντας.
1: Έτσι θα σε στέλνω. Έτσι θα σε στέλνω στον Κις κάθε πρωί.
0: Θα ξεκινήσουμε από την Κυψέλη. Άκου τώρα τι έκανε ο τύπος. Έδεσε 42 μετεωρολογικά μπαλόνια γεμάτα ήλιο σε

0: καρέκλα εκεί που. Άρχισε να σκάει μερικά μπαλόνια ο άνθρωπος, μπας και κατέβει με ένα αεροβόλο, αλλά τελικά μπλέχτηκε σε ηλεκτρικά καλώδια, προκαλώντας blackout σε μια γειτονιά του Long Beach. Αλλά προσγειώθηκε σώος. Μόλις πάτησε στο έδαφος, η αστυνομία και η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας τον συνέλαβαν και του επέβαλαν πρόστιμο 1.500 ευρώ. Για ποιο λόγο πιστεύεις?
1: Για ποιο λόγο?
0: Για παραβίαση του εναέριου χώρου.
1: Συγγνώμη, περίμενε. Δηλαδή, άμα πέταγε λίγο πιο μακριά από το αεροδρόμιο, δεν θα έπαιρνε πρόστιμο μετά από αυτό που βέβαια. Blackout με ολόκληρη γειτονιά. Θέλω πάντως να σου πω ότι εγώ θαυμάζω πάρα πολύ αυτούς τους ευρηματικούς ανθρώπους, γιατί αυτή είναι, ρε παιδί μου, η έμπνευσή μου. Και εγώ όταν κάνω πράγματα, μ' αρέσει να κάνω πρωτοποριακά πράγματα.
0: Ξέρεις τι, εγώ νομίζω ότι θα ήταν πιο δόκιμο να βάλουμε ένα, αυτά τα κανόνια που εκτοξεύεσαι, να βάλουμε ένα στον μπαλκόνι μου. Εγώ μένω και ρετυρέ. Να βάλουμε ένα στον μπαλκόνι μου στην Κυψέλη και σιγά σιγά κάθε πρωί να εκτοξευόμαστε και να ερχόμαστε τσουπ Βασιλής Σοφίας.
1: Μη σε εκτοξεύσω στο Δαφνί και ηρεμήσω.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Παπαούτε ακούμε εδώ στον 92,9 και με τις πιο 90's του Now επιτυχίες.
1: Τρελαίνομαι με το Παπαούτε εγώ.
0: Είναι το αγαπημένο σου, το ξέρουμε. Λοιπόν, παιδιά μου, καλά, θέλω να σας κάνω μια ερώτηση σας στο Viber που μας ακούτε αυτή τη στιγμή. 6942-929-929 να μας στείλετε τα μηνύματά σας.
1: Πια στο Viber τους έχουμε πάρει εργολαβία. Νομίζω ότι τους κόψουμε μισθό πια.
0: Πραγματικά.
1: Παιδιά, είστε πολύ ωραία παρέα, γι' αυτό σας εκμεταλλευόμαστε.
0: Λοιπόν, δεν σας εκμεταλλευόμαστε, θέλουμε τη συμβολή σας.
1: Με την καλή έννοια.
0: Με την καλή έννοια. Λοιπόν, θέλω να σας κάνω μία ερώτηση. Εσείς που είστε δεσμευμένοι, αν έχεστε ή η γυναίκα σας ή ο άντρας σας να έχει κολλητό ή κολλητή του αντίθετου φίλου.
1: Δηλαδή, εμείς τα έχουμε και η κολλητή μου είναι γυναίκα.
0: Ναι.

0: Μάλιστα.
1: Εσείς το ανέχεστε, γιατί έχει γίνει ένας χαμός με αυτό το ζήτημα στα social media.
0: Έλα καλά, δεν τα έχουμε ξεπεράσει αυτά.
1: Και βγαίνουν δεξιά και αριστερά. Δεν τα έχουμε ξεπεράσει. Είμαστε πολύ βαθιά πίσω σε αυτό.
0: Για πες.
1: Εγώ, ας πούμε, δεν έχω πρόβλημα το αγόρι με το οποίο βρίσκομαι να έχει κολλητή γυναίκα. Όπως και εκείνος αντίστοιχα δεν έχει. Γιατί. Καλά, εντάξει. Ξέρεις πόσες ζήλιες έχω φέγω για σένα, Αργύρι μου, από σχέσεις
0: μου. Αλήθεια λες.
1: Τρομερές ζήλιες. Ο Αργύρης και ο Αργύρης και όλο ο Αργύρης και ο Αργύρης.
0: Ναι.
1: Και μήπως γουστάρεστε με τον Αργύρη και μήπως αυτό. Και πώς να εξηγήσω ότι εγώ σε βλέπω σαν.
0: Τη γιαγιά σου.
1: Τη γιαγιά. Σε τι, τέλος πάντων. Οπότε το ζήτημα είναι αυτό, παιδιά μου. Καλά, έχει γίνει έρευνα που εξέτασε σταδιακά τις στενές φιλίες μεταξύ ανδρών και γυναικών και τις σχέσεις τους με την εμπειρία και την έκφραση ζήλιας ανάμεσα σε ερωτικές σχέσεις.
0: Τι έδειξε η έρευνα?
1: Η έρευνα αυτή λοιπόν έδειξε ότι δεν ζηλεύουν τζάμπα οι περισσότεροι. Τα περισσότερα άλλα μισά.
0: Ναι.
1: Γιατί σου λέει ότι κατά κύριο λόγο έχει καταγραφεί ότι μπορεί να υπάρχει ερωτική ή σεξουαλική έλξη σε ορισμένες περιπτώσεις.
0: Ναι.
1: Ενώ η ζήλια από τον ερωτικό σύντροφο έχει επίσης αναφερθεί ως πιθανό κόστος τέτοιων φιλιών.
0: Α, άρα εμείς πρέπει να το κάνουμε τώρα.
1: Συγγνώμη, δεν έχω τι να πω. Αλήθεια. Wake up with Kiss Breakfast. The Breakfast Show. Κάθε πρωί

0: Κοσμοτικής Breakfast Show.
1: Μας κάνετε πάρα πολύ ωραία παρέα.
2: Και μας φτιάχνετε πάντα τη διάθεση.
3: Γιατί είστε θεότρελοι.
0: Με τον Αργύρη και τη Ζωή.

0: 92,9 Kiss, ένα υπέροχο πρωινό Τρίτης 6 Οκτωβρίου και μείνετε συντονισμένοι γιατί σε λίγο μαθαίνουμε τι απειλή αντιμετωπίζουν οι αστρολόγοι, αλλά και φυσικά παίζουμε τα 1000 ευρώ το λεπτό και όχι μόνο τα παίζουμε. Ρε παιδιά, ψάχνουμε να βρούμε τον πρώτο νικητή της φετινής σεζόν.
1: Αχ, ναι. Σας παρακαλώ, κάποιος να νικήσει, δεν μπορώ άλλο. Κουράστηκα να έχω τόσα λεφτά μέσα στην τσέπη και να μην τα δίνω πουθενά.
0: Άντε, συντονιστείτε λίγο.
1: Συντονιστείτε!

0: Kiss Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρέπ. Κάθε πρωί στις 7.
1: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
2: Α, ένας κύρος που μιλάει.
1: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
3: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
4: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
5: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι το 10 λεπτά? Έλεος! Εγώ περιμένω.

0: Φτάσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Πέθανε!
3: Ποιος? Η αισθητικός!
2: Εντελώς!
4: Εντελώς!
2: Πότε?
3: Χθες το απόγευμα.
2: Πού?
5: Στα παρτέρια της Βιβής με Ρατζάκη.
2: Και το πτώμα?
4: Μπρούμητα, στον καζόν.
2: Να το κουρέψετε.
6: Το πτώμα.
2: Τον καζόν.
7: Απόψε τρώμε στις Ιωκάστης.
2: Πού? Στο θέατρο Φιλίπ. Στην Κυψέλη. Είστε όλοι καλεσμένοι.
8: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 KISS.
9: Για 10η συνεχόμενη χρονιά, το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους στους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstattooexpo.com.
10: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
11: Wow, στρώσεις απόλαυσης για όλους.
10: Καλά, πόσα pancakes πήρες?
12: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
13: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
10: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
8: 92,9

0: Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες, παρέα τον εξαιρετικό ήλιο που έχει έξω σήμερα και μας χαμογελάει. Και μαθαίνουμε λοιπόν ότι η ψυχική υγεία έχει φωνή και μάλιστα οργανώνεται ένα δωρεάν διήμερο φεστιβάλ στην πλατεία Κλαθμόνος με ενημερωτικά περίπτερα, συζητήσεις, καλλιτεχνικά δρόμενα και βιωματικά εργαστήρια που θα φιλοξενηθούν στην πλατεία Κλαθμόνος την Παρασκευή 9 και το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο φεστιβάλ ψυχικής υγείας που έχει φωνή.
1: Η είσοδος, να ξέρετε, σε όλες τις εκδηλώσεις και τις δράσεις είναι ελεύθερη και το διήμερο διοργανώνεται με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας στις 10 Οκτωβρίου και την πρωτοβουλία συνοδιοργανώνουν η Ομοσπονδία Φορέων Ψυχικής Αποκατάστασης και Ψυχικής Υγείας Αργό και η τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης 1036 σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων.
0: Οι ώρες λειτουργίας λοιπόν και η συμμετοχή στα εργαστήρια είναι την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 5 με 10 το βράδυ και το Σάββατο 10 Οκτωβρίου 10 το πρωί με 9 το βράδυ. Η είσοδος φυσικά για όλες τις εκδηλώσεις και τις δράσεις είναι ελεύθερη.
1: Λοιπόν, σε πάρα πολύ λίγο πες με 1000 ευρώ το λεπτό έχουμε βρει τη σημερινή παίκτρια.
0: Παίκτρια είναι και σήμερα. Η Μαρία. Η Μαρία λοιπόν θα κερδίσει το πρώτο χιλιάρικο της σεζόν. Θα μάθουμε σε πάρα πολύ λίγο, μη φύγει κανείς.
2: The Breakfast Show. Κάθε

0: Deep is your love. Ακούμε εδώ στον αέρα το 92,9 εκεί από Calvin Harris και ήρθε η μεγάλη στιγμή, παιδιά μου, να δούμε αν η σημερινή παίκτρια που έχει κληρωθεί για να παίξει τα 1000 ευρώ θα είναι και η νικήτρια.
1: Για να υποδεχτούμε τη Μαρία λοιπόν. Μαρία μου, καλημέρα.
2: Ωραία. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Τι κάνεις?
2: Καλά είμαι εσύ.
1: Μαρία μου, μιλάς από ακουστικά?
2: Όχι, όχι.
1: Πώς όχι, αφού έχει καυστέρηση.
2: Μ' ακούτε?
1: Εγώ σ' ακούω, εσύ δεν μ' ακούς. Γιατί φοράς ακουστικά, Μαρία μου. Σου είπα να τα βγάλεις τα ακουστικά. Θα χάσουμε χρόνο.
2: Μα δεν ακούω. Μα δεν ακούω από ακουστικά.
1: Ωραία, πάμε να παίξουμε λοιπόν. Είσαι έτοιμη?
2: Νιώθεις,
1: νιώθεις τυχερή για σήμερα?
2: Θα δείξει.
1: Ωραία. Λοιπόν, χρονόμετρο παρακαλώ. Καλή επιτυχία, Μαράκι.
3: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Μαρία μου, ποια είναι η μονάδα μέτρησης της δύναμης?
2: Νιούτον.
1: Ποιος έγραψε το μυθιστόρημα 1984?
2: Άλλο.
1: Ποια ήταν η πρώτη χώρα που έδωσε δικαίωμα ψήφου στις γυναίκες?
2: Νεοζηλανδία.
1: Ποιος είναι ο δημιουργός του χαρακτήρα του Μίκι Μάους? Ποιος ποταμός διασχίζει το Παρίσι?
2: Ο Σικουάνος.
1: Ποιο ζώο είναι το σύμβολο της Κίνας και σπάνιο είδος?
2: Άλλο.
1: Ποιος θεωρείται ο πατέρας γεωμετρίας?
2: Πυθαγόρας.
1: Από ποια χώρα προέρχεται το πιάτο χούμους?
2: Χούμους. Άλλο.
1: Ποια είναι η πρωτεύουσα της Ιορδανίας?
2: Αμάν.
1: Ποιος είναι ο καλλιτέχνης του τραγουδιού Happy? Ποιος έγραψε το μυθιστόρημα 1984?
2: George Orwell.
1: Ποιος είναι ο δημιουργός του χαρακτήρα του Μίκι Μάους?
0: Αχ, αν δεν μου ήσουν να χω... Ο του Μίκι Μάους είναι ο Walt Disney.
1: Ο Walt Disney. Η Disney που λέμε.
0: Το ζώο σύμβολο της Κίνας και σπάνιο είδος είναι το πάντα.
1: Το πάντα, αυτό το αρκουδάκι το ασπρόμαυρο.
0: Ο πατέρας της γεωμετρίας είναι ο Ευκλήδης. Η αλήθεια είναι. Και ο καλλιτέχνης που έγραψε το Happy είναι ο Φάρελ Βίλιαμς. Και το χούμους προέρχεται από τη Μέση Ανατολή.
1: Νιώθω ότι είχες κάποιες απαντήσεις από χθες. Είχες ακούσει κις?
2: Ναι, ναι, κάποιες είχα.
1: Ποιες είχες?
2: Θα σας πω, είχα τον George Orwell, ναι. Απλά την στιγμή λίγο...
1: Δεν έχει σημασία, ήσουν αγρήγοροι όμως εκεί πέρα, μια χαρά, ναι.
2: Ναι, είχα τη Νέα Ζηλανδία, Αμάν και Νιούτον.
1: Μάλιστα.
2: Αυτές.
1: Ωραία.
2: Εντάξει, είσαι σε meeting, δεν μπορούσα να ακούω.
1: Δεν πειράζει, κορίτσι μου, να είσαι καλά, ευχαριστούμε πολύ που έπαιξες, καλή επιτυχία, καλημέρα.
2: Εγώ ευχαριστώ, καλή συνέχεια, γεια σας.
1: Να είσαι καλά.
3: Kiss Breakfast Show.
4: Πάντα με κέφι, ζωντάνια, μας φτιάχνετε τη μέρα. Κοντά σε παρέα κάθε πρωί που πηγαίνουμε στο σχολείο.
3: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: 92,9 Kiss και έχω να κάνω μία δήλωση. Νιώθω μια απογοήτευση.
1: Εγώ τη νιώθω λιγάκι, ρε παιδιά. Τι θα γίνει με αυτά τα 1000 ευρώ,
0: ρε παιδιά. Εξαντλούμε κάθε φορά. Κάνω το καλύτερο. Δηλαδή, πραγματικά θέλω να δώσω 1000 ευρώ. Να θέλεις να δώσεις 1000 ευρώ και να μην μπορείς.
1: Λοιπόν, να ακούτε κάθε μέρα 92,9 Kiss, γιατί όλη η παραγωγή δίνει τις απαντήσεις για τα 1000 ευρώ την προηγούμενη μέρα.
0: Επίσης, επειδή μας ρωτάτε στο Viber που δηλώνεται συμμετοχή, όσοι δεν το έχετε ακούσει, δηλώνεται στο site του Kiss 92,9. Μπαίνετε εκεί και υπάρχει session ειδικό που λέει δηλώστε συμμετοχή για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Από εκεί γίνεται κλήρωση και βγαίνει παίκτης κάθε μέρα. Εντάξει.
1: Λοιπόν, ας πάμε τώρα στα σημαντικά θέματα.
0: Για πες.
1: Γιατί ο αγαπημένος μου χώρος, ο χώρος της αστρολογίας, βάλεται. Αργύρι μου.
0: Τι έγινε,
1: ήρθε το AI να μας πάρει τις δουλειές σε εμάς τους αστρολόγους. Εγώ δεν είμαι αστρολόγος, αλλά τώρα τρέμει η θέση της Λίτσα πατέρα.
0: Σου λέει ότι η αστρολογία αποτελεί πλέον βιομηχανία αξίας 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
1: Αυτό είναι τρελό, ρε εσύ. Απλά τώρα έγινε ένα conference, ένα συνέδριο στην Αμερική, στο Σικάγο. Mm. Η μεγαλύτερη επαγγελματική συνάντηση αστρολόγων στον κόσμο. Σου λέει, μακάρι να ήμουν εκεί πέρα, θέλω να μάθω τη μοίρα μου, ρε παιδιά, κάπου κάποιος να μου πει. Τέλος πάντων, 1500 άτομα ήταν και ένα από τα βασικά θέματα της συζήτησης ήταν ότι ο φόβος ότι η AI μπορεί να καταστήσει περιττό τον ανθρώπινο αστρολόγο.
0: Ακριβώς, γιατί σου λέει πλέον ότι οι εφαρμογές μπορούν να υπολογίζουν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα γενέθλιους χάρτες και να σου προσφέρουν εξατομικευμένες αναγνώσεις του χάρτη του καθένα. Μια διαδικασία που παλιότερα απαιτούσε χειροκίνητους υπολογισμούς και εξειδικευμένες γνώσεις. Πήγαινε στον αστρολόγο λοιπόν, καθόταν ο αστρολόγος, του έλεγε τις ημερομηνίες.
1: Είχε τα βιβλία του, έψαχνε τους χάρτες, έκανε.
0: Έκανε τα ξόρκια του εκεί πέρα και έλεγε εσύ θα σου συμβεί αυτό. Και αυτός ο πλανήτης και εκείνο. Τώρα τα βάζει στο ChatGPT, τσακ, τσακ, τσακ, τσακ, τσακ.
1: Βέβαια, πριν το ChatGPT υπήρχε και ο αστρολόγος.gr,
0: ναι.
1: Που έμπαινε μέσα και σου φτιάχνει το χάρτη σου online.
0: Γιατί δεν υπάρχει τώρα.
1: Φυσικά και υπάρχει, αλλά θέλω να πω ότι από πριν υπήρχε αυτή. Κάπως το είχαν σχεδιάσει ηλεκτρονικά.
0: Αυτά είναι τα καλά του ChatGPT. Γιατί τώρα πια πίνει τον καφέ σου, στέλνει το κατακάθι. Κάνεις μία μούτζα.
1: Όχι, περίμενε. Το κατακάθι δεν το λέει καλά το ChatGPT.
0: Όχι.
1: Το κατακάθι πρέπει να έχεις το ένστικτο.
0: Μπορείς επίσης να κάνεις τη μούτζα, να στείλεις τη μούτζα και να σου πει το χέρι.
1: Εγώ, άμα στείλω τη μούτζα μου, θα μου στείλει μία μούτζα πίσω το ChatGPT. Έτσι όπως είναι η μοίρα μου.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: Αχ, αυτή η καλοκαιρινή στεναχώρια που νιώθουμε κι ας είναι καταχύμωνο έξω.
1: Καταχύμωνο δεν είναι, αλλά πάμε βουρ.
0: Πάμε, χειμώνα θέλει, η αλήθεια είναι. Καλοκαιρινή στεναχώρια υπάρχει γιατί υπάρχει το καλοκαίρι. Αλλιώς δεν θα υπήρχε καλοκαιρινή στεναχώρια που τραγουδάει η Λάνα Ντελ Ρέι, λοιπόν.
1: Γεγονός. Μείνετε συντονισμένοι λοιπόν τώρα, γιατί σε πάρα πολύ λίγο, παιδιά, μαθαίνουμε τα σημαντικά. Πώς μπορούν έτσι, αυτή η λειτουργία που έχουμε
0: τα
1: η φυσική.
0: Αέρια, βρε παιδί μου, πες το. Όταν να ανοίγουμε. Τους ακούστε όλου.
1: Πώς γίνεται αυτό να έχει θεραπευτική δύναμη.
0: Αλλά και τι θέλει το 74% των ανδρών σύμφωνα με νέα έρευνα.
1: Όχι, γιατί τα τυζάρουμε αυτά τα πράγματα, πες μου.
0: Μ' αρέσει όμως που ενημερώνουμε πριν το κάνουμε. Έτσι, γιατί έτσι. Άλλοι το κάνουν χωρίς να ενημερώνουμε.
1: Συντονιστείτε, θα γίνει χαμός.
2: Kiss Breakfast. Kiss Breakfast Show. 90's to now. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. This is Kiss. Κάθε πρωί στις 7.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε! Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά...
4: κάπου όπα! Ας είναι αυτή η επιδρομή! Αυτό το επεισόδιο! Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα!
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
8: Οικογένεια Adams. Το musical. Η πιο παρεξηγημένη οικογένεια επιστρέφει στο θέατρο Βέμπο από 16 Οκτωβρίου για περιορισμένο ρυθμό παραστάσεων.
9: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σολομού, Παρθένα Χοροζίδου, Σταύρος Νικολαίδης, Βαγγέλης Κακουριώτης, Μάριος Μαριόλος. Στο ρόλο της Wednesday, Αλεξάνδρα Σιετή. Μαζί τους ένας πολυμελής θίασος με ζωντανή ορχήστρα. Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
8: Οικογένεια Adams. Το musical.
9: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
8: Αν είσαι Adams, όλα μπορούν να συμβούν.
10: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
11: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
13: Ναι.
12: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
13: Ναι.
12: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
13: Ναι.
12: Και πιο ελαφριά.
13: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
14: Κένδια Cotton Days. Η Κένδια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κένδια και στο kendia.gr. Κένδια. Για πάντα.
15: Στο Ιντερνετ Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερνετ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Το Suprandin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο. Για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Suprandin Immunity και Suprandin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Suprandin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
17: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Kiss Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast. Κάθε πρωί στις 7. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε.

0: Τρίτη 6 Οκτωβρίου, εδώ στον Ερατικής 92,9, είναι πολύ ωραία και...
1: Και λοιπόν, παιδιά μου, θυμάστε που παλιά δεν μπορούσε ένας να στριμάρει και ο άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο? Τώρα με το Day Fiber μπορεί. Αφού ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με την εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps, μόνο με 19,90 ευρώ το μήνα, αλλά και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μία επίσκεψη αρκεί στο day.gr / Fiber και αυτό ήταν. Άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ, τώρα και με σταθερό.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Σαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλα, ηλιοφάνεια σήμερα στην Αθήνα, παιδιά, και πρέπει να την απολαύσουμε την ηλιοφάνεια. Δροσούλα είχαμε το πρωί, δροσούλα θα εξακολουθήσουμε να έχουμε, όμως ο ήλιος θα μας κάνει παιχνιδάκια και θα μας κάνει έτσι να χαρούμε τη μέρα, αφού θα φτάσει η θερμοκρασία μέχρι τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου εκεί μεσημερά και απόγευμα. Μικρά βοριαδάκια, 3 με 4 μποφοράκια, καθαρός ουρανός, πεντακάθαρος, ούτε σύννεφα, ούτε φόβου για βροχή, και εκεί το βραδάκι σιγά σιγά η θερμοκρασία θα κατέβει και πάλι στους 20-21 βαθμούς Κελσίου.
1: Αυξημένη είναι η κίνηση, παιδιά μου, στους δρόμους Αθήνας. Αυτή τη στιγμή έχει κίνηση στον Κυφισό από το ύψος του Εγάλεω μέχρι και τον Κόμβο Μεταμόρφωση και στην άνοδο και στην κάθοδο, όπως και στην Αττική Οδό από το ύψος των Άνω Λιωσίων μέχρι και το Μαρούσι. Η Κυφισίας η άνοδος είναι εφιαλτική, η κάθοδος είναι εφιαλτική. Το κέντρο έχει κίνηση. Παιδιά, έχετε υπόψη σας ότι έρχεται ο Ρούμπιο σήμερα το απόγευμα.
0: Ποιος είναι ο Ρούμπιο?
1: Είναι Αμερικανός από τη Washington πολιτικός. Θα κάνει μια συζήτηση με το Δένδι από ό,τι κατάλαβα.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι για τα πολεμικά πράγματα που θα αγοράσουμε, τα F-16 και αυτά. Και θα είναι κλειστό το κέντρο από σήμερα το απόγευμα μέχρι αύριο το απόγευμα. Δηλαδή μέχρι αύριο το βράδυ. Νομίζω ότι σήμερα και αύριο θα είναι λίγο κόλαση.
0: Θα μιλάνε από το απόγευμα μέχρι αύριο το βράδυ.
1: Σήμερα θα έρθει να του δείξουν την Ακρόπολης,
0: λίγο, να
1: τον πάνε
0: να
1: λίγο να δει και τη Βουλή, να πάει να πάει στα Ναφιώτσικα. Μετά αύριο θα κάνει τις συζητήσεις που έχει να κάνει με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και με το Δένδια. Μετά θα κάνει από εδώ, θα κάνει από εκεί. Κάποια στιγμή θα φύγει αυτός ο άνθρωπος και θα αποκατασταθεί εκείνη στους δρόμους.
0: Ποπό δεν θα βάλει κάτω.
1: Πού θα, τώρα, τι πρέπει να κάνουμε? Μάλλον πρέπει να παίρνουμε τα μέσα, Αργύρι μου, αυτές τις μέρες, άμα χρειαστεί να περάσουμε από το κέντρο.
0: Και ποδαράκια, γιατί... γι' αυτό έχει λιακάδα, για να περπατάμε, παιδιά.
1: Ούτε ταξί θα μπορούμε να πάρουμε, θα πρέπει να κάνουμε τον κύκλο του κόσμου.
0: Κάνει και κορμάρα το περπάτημα.
1: Ακριβώς.
0: Να γίνουμε όλοι κορμάρες.
1: Μπαγκαράγκα, να γίνουμε κορμάρα σαν την Τάρα.
2: Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρι και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7. Στον 92,9 Kiss.

0: Μπαγκαράγκα, μπαγκαράγκα, μ' τα μπαγκαρά, τραγουδάει η Ντάρα.
1: Αμέ, 9 και 6 πρώτα λεπτά εδώ στον αέρα του Kiss 92,9 και είναι η καταλληλότερη ώρα για να σας μιλήσουμε για τη Σακύρα, Σακύρα.
0: Φυσικά, γιατί ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σε στέλνουν στην Αίγυπτο για να δεις live τη Σακύρα. Ένας τυχερός με το Plus One του κερδίζει ένα πενθήμερο ταξίδι στο Κάιρο με αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή σε πεντάστερο ξενοδοχείο με πρωινό, ξενάγει στην πόλη και φυσικά εισιτήρια για τη συναυλία τη Σακύρα, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις πυραμίδες της Γκίζας 28 Νοεμβρίου. Αν θέλεις λοιπόν να ζήσεις αυτή την εμπειρία, τι έχεις να κάνεις, να μπεις τώρα στο kiss929.gr και να δηλώσεις συμμετοχή.
1: Τώρα στη Μαδρίτη που είχε συναυλία, πήγε και η Dua Lipa λέει και κάνανε ντουέτο, έγινε χαμός.
0: Αχ, πυραμίδες Γκίζας, ποιο θα τραγουδήσει με καμιά καμίλα.
1: Εκεί θα είναι το φινάλε, φαντάζομαι τι θα γίνει εκεί πέρα. Η Genius Travel λοιπόν που θα σας ταξιδέψει για να δείτε τη Σακύρα Σακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας σχεδιάζει ποιοτικά ταξίδια εμπειρίες. Ζήσε το Μαρόκο με το δικό σου ρυθμό χωρίς πίεση και φορτικά προγράμματα και διάλεξε ιδιαίτερες στιγμές όπως μια διανυκτέρευση στην έρημο Σαχάρα. Αίγυπτο σου λέει με εορταστικά πακέτα όπως ρεβεγιόν σε κρουαζιερόπλοιο στον Νείλο ή εξόρμηση για μπάνιο στην Ερυθρά Θάλασσα. Μπείτε στο travelgenius.gr για online κρατήσεις από όλη την Ελλάδα και θυμηθείτε, 28 Ενδεκάτου η Genius Travel σας πάει κατευθείαν στις πυραμίδες της Γκίζας για να απολαύσετε από κοντά τη Σακύρα Σακύρα.
2: The Breakfast Show κάθε πρωί

0: σε ό,τι πρόβλημα έχετε. Πάστορας από την Αφρική θεραπεύει.
1: Πώς θεραπεύει ρε Σιαργύρη, να πάμε να μας θεραπεύσει.
0: Άκου τώρα. Ένας πάστορας από την Νότια Αφρική, ονόματι Chris Penelope, έγινε viral αφού κυκλοφόρησαν αναφορές σχετικά με την πρακτική του να κάθεται κατά τους ισχυρισμούς.
1: Ποιους ισχυρισμούς, καλά, έχει φωτογραφίες.
0: Ναι, πάνω από τα πρόσωπα των πιστών του, υποστηρίζοντας ότι αν αεριστεί στο πρόσωπό τους, μπορεί να συμβάλλει στη λύτρωση και τη θεραπεία τους. Ο ίδιος λοιπόν υπερασπίστηκε την πρακτική αυτή ως επίδειξη της δύναμης του Θεού.
1: Ο Θεός είπε: θα βρω έναν πάστορα στην Αφρική και θα του δώσω τη μαγική πορτή. Θα θεραπεύει κόσμο.
0: Η ιστορία λοιπόν χρονολογείται από το 2021 και δεν αποτελεί πρόσφατο γεγονός, δεν είναι τωρινό, δηλαδή από το 21 ερίζεται αυτός πάνω στα πρόσωπα. Οι ισχυρισμοί του λοιπόν παρουσιάστηκαν ως θρησκευτικές θέσεις και όχι ως ιατρικά τεκμηριωμένη θεραπεία. Ενώ δεν υπάρχουν αξιόπιστα ιατρικά στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η απελευθέρωση αερίων στο πρόσωπο κάποιου μπορεί να θεραπεύσει σωματικές πνευματικές ασθένειες. Το σταυρό μας να κάνουμε, να μην αποδείξει η ιατρική ότι πρέπει Παναγία μου να ερίζεται κάποιος στα μούτρα μας.
1: Όχι κάποιος, ο κύριος Chris Penelope.
0: Αυτό θυμίστε το με δίλημα αύριο. Θα προτιμούσατε
1: να σας αεριστεί κάποιος στα μούτρα και να σας θεραπεύσει.
0: Ήρα.
1: Να μείνετε με ανίατη ασθένεια. Ένα αεριστεί. Εντάξει, μια τέτοια τώρα.
0: Χριστέ μου, τι
1: δίλημα. Πόσες έχουμε φάει χωρίς να τη ζητήσουμε. Δηλαδή ας τη ζητήσουμε και μια φορά και ας τη φάμε. Δεν πειράζει.

0: Έχεις μείνει εσύ με, τη μαγική, με τα μαγικά αέρια.
1: Έχει γίνει χαμός εδώ στο Viber, παιδιά. Εδώ στο Viber του Kiss 92,9, 15 λεπτά μετά τις 9. Σας άρεσε το θέμα του Πάστορα. Λοιπόν, πάμε τώρα όμως σε μια άλλη έρευνα.
0: Άρε Πενέλοπε, Πάστορα.
1: Τι μας έκανες πρωί-πρωί.
0: Τι μας έκανες.
1: Λοιπόν, πάμε σε μια άλλη έρευνα τώρα που ουσιαστικά εκφράζει την επιθυμία των ανδρών για το αν θα θέλανε το πρώτο τους παιδί να είναι αγόρι, κορίτσι και γενικότερα τέτοιου είδους στατιστικά. Σε έρευνα λοιπόν σε 1197 άνδρες και γυναίκες ηλικίας 18 με 45 ετών, οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν σχετικά με τις προτιμήσεις τους για το φύλο του πρώτου τους παιδιού. Το 39% έχει ενδιαφέρον ότι δήλωσε ότι θα προτιμούσε το πρώτο του παιδί να είναι αγόρι, το 19% κορίτσι και το 42% ότι δεν θα είχε κάποια συγκεκριμένη προτίμηση. Εγώ νομίζω κάπου εκεί θα ήμουν. Παράλληλα, το 50%

0: 80% δήλωσε ότι ιδανικά θα ήθελε μια οικογένεια με ίσο αριθμό αγοριών και κοριτσιών, δηλαδή να έχουμε δύο παιδιά, ένα και ένα, ή τέσσερα παιδιά.
1: Ναι, δύο και δύο.
0: Δύο και δύο.
1: Αν έχει τρία,
0: δύο και
1: το μοιράζει κάπως.
0: Να μην έχει τρία αγόρια ή τρία κορίτσια.
1: Ναι.
0: Στην ίδια έρευνα λοιπόν, το 74% των συμμετεχόντων δήλωσε ότι, ότι δεν θα χρησιμοποιούσε τεχνολογία επιλογής φύλου. Υπάρχει τέτοιο πράγμα?
1: Δεν ξέρω και δεν θα ήθελα, να σου πω την αλήθεια. Εντάξει, αυτό μου φαίνεται πολύ ακραίο. Θέλω το πρώτο μου παιδί να είναι κορίτσι, οπότε θα το κάνω. Δεν ξέρω.
0: Αυτό σοβαρά τώρα είναι υποθετική ερώτηση. Ή υπάρχει δυνατότητα να επιλέξεις το φύλο του παιδιού σου?
1: Δεν ξέρω. Να σου πω την αλήθεια.
0: Σοκ.
1: Δεν θα ήθελα όμως να υπάρχει αυτή η
0: ούτε
1: δυνατότητα.
0: Εγώ θα
1: μου φαίνεται
0: ήθελα.
1: Λίγο, δηλαδή, πόσο πια να επέμβουμε και στη φύση. Αλλά θέλω άλλη ερώτηση να σου κάνω, Αργύρη μου. Εσύ, τι θα επέλεγες να είναι το πρώτο σου παιδί, αγόρι ή κορίτσι?
0: Νομίζω θα ήμουν στο 50%. Το ότι, όχι στο 50, στο 42% που δεν έχει κάποια συγκεκριμένη προτίμηση. Και πέθανε.
1: Και πέθανε. Εγώ πιστεύω ότι θα ήθελα το πρώτο μου παιδί, επειδή έχω ήδη ένα αγόρι στο σπίτι. Το πρώτο μου παιδί είναι αγόρι, πρωτότοκος, ο Χωσέ. Νομίζω θα ήθελα να κάνω ένα κοριτσάκι, να γεμίσει λίγο γυναίκες σε αυτό το σπίτι.
0: Άρα είσαι στο 50%. Θα ήθελες να είναι ισότιμα.
1: Φαντάζομαι τώρα ένα κοριτσάκι να είσαι και εμένα. Φρικτό. Άστο. Ούτε που να το φαντάζομαι, δεν θέλω.
2: Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: ένα πολύ σοβαρό ενδιασμό, Αργύρη μου.
1: Για πες.
0: Εδώ στον 92,9 εκεί. Έχω αρχίσει και ασπρίζω σιγά-σιγά.
1: Ναι.
0: Από το άγχος είναι, δεν είναι από την ηλικία.
1: Ναι.
0: Βγάζω άσπρες τρίχες και έχω αρχίσει και σκέφτομαι να βάψω τα μαλλιά μου.
1: Α, ναι. Ανατροπή.
0: Να βάψω το ίδιο χρώμα με αυτό που είναι, όχι κάτι τρελό.
1: Okay.
0: Και εγώ έχω πολλούς ενδιασμούς γιατί δεν μ' αρέσει, ρε παιδί μου, να βάζω κάτι στο κεφάλι μου τώρα, βαφές και τέτοια, γιατί ξέρω ότι μπορεί να είναι επιβλαβή για το κεφάλι.
1: Mm-hmm.
0: Και έψαξα λοιπόν και σου βρήκα. Πόσες φορές είναι ασφαλές για το κεφάλι και για τον οργανισμό μας,
1: ναι,
0: να βάφουμε τα μαλλιά μας το χρόνο.
1: Για πες, γιατί και εγώ θα αρχίσω τώρα.
0: 4 φορές το χρόνο λοιπόν, μία φορά κάθε 3 μήνες δηλαδή, και όχι περισσότερες, μία φορά ανά 3 μήνες είναι νομίζω το ιδανικό.
1: Και με τη ρίζα τι θα κάνουμε που στους 3 μήνες θα είναι 3 δάχτυλα.
0: Τι να σου πω, τι θα βάζεις τώρα στο κεφάλι σου. Οι βαφές περιέχουν πολλά χημικά συστατικά και η τοξικότητα των μετάλλων και η απορρόφησή τους μέσω του δέρματος μπορεί να προκαλέσουν αντιδράσεις όπως ερυθρότητα, κνισμό και πολλές άλλες μορφές αλλεργίας. Δεν θέλω να ξύνω όλη μέρα και να βγάλω.
1: Βέβαια, υπάρχουν και υποαλλεργικές βαφές πια.
0: Εντάξει, απλά σου λέει, ρε παιδί μου, τώρα το ιδανικό για και με την υποαλλεργική. Κοίτα, ό,τι και να βάζουμε στο δέρμα μας, το οποίο κάνει μια τέτοια διαφορά στο μαλλί. Βάφει το μαλλί σου. Δεν είναι ότι βάζει μια κρέμα που σε ενυδατώνει.
1: Όταν ήμουν μικρός, είχε πάρει η αδερφή μου χένα.
0: Ναι.
1: Την ξέρεις τη χένα?
0: Φυσικά και την ξέρω.
1: Η χένα είναι ένα φυσικό προϊόν το οποίο το βάζαν στα μαλλιά για να βάφουν τα μαλλιά τους.
0: Επίσης πολλοί στις παραλίες και σου κάνουν και τατουάζ με χένα, το οποίο μένει
1: η
0: καμιά εβδομάδα.
1: Χένα είναι.
0: Η ίδια χένα είναι.
1: Αυτή που βάζεις στα μαλλιά βάζεις για να κάνεις τατουάζ.
0: Ναι. Είναι φυσικό προϊόν.
1: Φοβερό. Πράσινα είχαν βγει τα μαλλιά μου. Γιατί είχα τη φαϊνή ιδέα να πάρω να δω πώς είναι.
0: Μάλιστα.
1: Πράσινα.
0: Και τώρα τι έγινε, γιατί είναι ακόμη πράσινα?
1: Όχι, δεν είναι πράσινα. Δεν είναι, γκαζόν.
0: Μάλιστα.
2: This is Kiss. Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Wake up with Kiss Breakfast. 90's to now. Κάθε πρωί στις 7. Wake up. This is Kiss.
3: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, λεωφόρος Κηφισού 36 γέφυρα Ρωσινιόλ και στη λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Καλώς τη!
6: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο?
5: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
6: Σου έφερα κέικ.
7: Γεια σας.
6: Ο κύριος?
5: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
6: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο eEFCA. Το επόμενο, να γίνω influencer.
8: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Τρεις στρογγυλές πισίνες, νερό, 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον, συναντιούνται, συγκρούονται και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν. Του Σελέστ Μπουρσιέ Μουζενό. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύση και ηρεμία στο κέντρο τη πόλη. Από τι 26 Σεπτεμβρίου έω τι 5 Δεκεμβρίου στην Onassis Mandra. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
2: 92,9 Kiss.
10: Γεια σας, είμαι ο Σπύρος. Κέρδισα τα 1000 ευρώ στον Kiss FM. Είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Θα τα ξοδέψουμε τα χρήματα με την οικογένεια σε κάποιο ταξίδι που θα πάμε σύντομα. Και ακούμε πάντοτε τον Kiss που παίζει τα πιο ωραία τραγούδια.
2: Αύριο το πρωί στις 9:20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.

0: Είναι 6 Οκτωβρίου, είναι Τρίτη, είμαστε στον αέρα του Kiss 92,9 και συνεχίζουμε αισιόδοξα και με ψυχολογία για ένα πολύ καλό νέο. Μόλις εγκαινιάστηκαν 287.000 τετραγωνικά μέτρα άθλησης, ευεξίας και ψυχαγωγίας με γήπεδα για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις και φυσικά τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις για ανοιχτό και υγρό στίβο. Φυσικά μιλάμε για το The Ellinikon Sports Park που είναι ανοιχτό σε όλους και για όλους από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 το βράδυ. Κατέβασε λοιπόν την εφαρμογή Livio και κλείσε τώρα γήπεδο για ένα από τα 1.350 δωρεάν θέσεις πάρκινγκ.
1: Ήξερες ότι... Ήξερες ότι, Αργύρη μου, η Gen Z επιστρέφει στις συνήθειές της να χρησιμοποιεί iPod.
0: iPod.
1: Το θυμάσαι το iPod.
0: Ναι.
1: Είχες, εγώ η
0: δεν
1: ζωή
0: είχα,
1: μου,
0: όχι.
1: iPod δεν είχα, αλλά η ζωή μου ήταν το MP3 player.
0: MP3 είχα.
1: Είχα μονίμως ένα MP3 player στην τσέπη μου και τα ακουστικά μου και ήτανε, μιλάμε, δεν το βγάζα για κανένα λόγο.
0: Επίσης θέλω να σου πω ότι είχα Walkman.
1: Φυσικά και είχες Walkman, ναι. Εντάξει. Το κατα... Και ο αδερφός μου είχε, δεν είναι τόσο...
0: Και γραμμόφωνο είχα. Για πες λοιπόν, συγγνώμη.
1: Πόσο λυπάμαι.
0: Έχω προλάβει, τι να κάνω.
1: Λοιπόν, να σας πω ότι τα iPod, το iPod φαίνεται να το χρησιμοποιούν και οι νεότερες γενιές πλέον. Και μάλιστα στο eBay έχουν αυξηθεί οι πωλήσεις κατά 25% μεταξύ Ιανουαρίου του 2025 μέχρι τώρα.
0: Άρα τα iPod ουσιαστικά ποτέ δεν σταμάτησαν από την αγορά. Απλά δεν πουλιώτουσαν κάποια στιγμή και τώρα ξαναγίνανε μας.
1: Νομίζω ότι αυτά που... Όχι, έχουν σταματήσει. Δεν βγαίνουν καινούργια iPod πια. Η Apple δεν βγάζει καινούργια iPod.
0: Α.
1: Αγοράζουν μεταχειρισμένα κατά κύριο λόγο.
0: Α, και τώρα η Apple θα το πάρει χαμπάρι.
1: Και θα αρχίσει να βγάζει τα iPod. Ναι, να σου πω όμως τι γίνεται. Γενικότερα η Gen Z έχει αρχίσει και στρέφεται σε πιο παλιές μορφές τεχνολογίας. Πώς χρησιμοποιούν τις αναλογικές φωτογραφικές, έχω και εγώ αναλογική. Τα pick-up έχω και εγώ pick-up. Δεν είμαι Gen Z βέβαια, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ, ναι, αυτό το. Νομίζω ότι προς τα εκεί θα στραφούμε σιγά-σιγά.
0: Άντε να βγει και Walkman.
1: Σίγουρα τέλειο θα είναι.
0: Πολύ.
1: Τέλειο θα είναι να γυρίσουμε στις κασέτες και μετά να γυρίζουν ταινίες με μπομπίνες.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss λοιπόν, είναι Τρίτη, είναι 6 Οκτωβρίου και η συνάντηση της Ελλήνης με το Δία στο Λέοντα χαρίζει στη σημερινή μέρα αισιοδοξία, γενναιοδορία και συναισθηματική εφορία. Πού τα ρε παιδιά όλα αυτά. Ευνοούνται η διασκέδαση, η δημιουργικότητα, ο έρωτας και ευχάριστες συναντήσεις. Τυχερές εξελίξεις αναμένονται για κρύους, λέοντες, τοξότες του δεύτερου και του τρίτου δεκαημέρου. Πάμε όμως να τα δούμε αναλυτικά. Φίλε Κριέ, η σύνοδος Σελήνης Δία στο Λέοντα ενεργοποιεί το πιο χαρούμενο και δημιουργικό τομέα του ηλιακού σου χάρτη και φέρνει ευκαιρίες για έρωτα, διασκέδαση, δημιουργία και όμορφες εξελίξεις που αφορούν παιδιά ή προσωπικά σχέδια.
1: Ταύρη μου, είναι μια καλή μέρα για να βελτιώσεις τον προσωπικό σου χώρο ή να κάνεις σχέδια που αφορούν το σπίτι, αρκεί να αποφύγεις οικονομικές υπερβολές.
0: Διδυμάκια μου, όμορφα συνάδελφοι, εδώ επικοινωνιακή εξωστρέφεια σου λέει σήμερα. Ευχάριστες ειδήσεις, συνεχίζω. Συναντήσεις και μετακινήσεις που ανανεώνουν τη διάθεσή σου, αυτή που έχουμε σήμερα δηλαδή. Ένα τηλεφώνημα ή μήνυμα ή πρόταση μπορεί να μας ανοίξει μια ενδιαφέρουσα προοπτική, ενώ ευνοούνται συμφωνίες, γνωριμίες και επαφές.
1: Καρκίνε μου, πραγματικά. Καρκίνε μου, θέλεις να απολαύσεις περισσότερο τη ζωή σήμερα και είναι πιθανό να κάνεις ένα δώρο στον εαυτό σου ή στους ανθρώπους που αγαπάς. Η μέρα έχει θετικό πρόσημο.
0: Λιονταράκια μου, έρωτας, δημιουργικότητα, προσωπική προβολή και νέες ευκαιρίες βρίσκονται στα δυνατά χαρτιά της μέρας.
1: Παρθένε μου, είναι μια μέρα που σε βοηθά να απομακρυνθείς λίγο από την ένταση της καθημερινότητας, να ξεκουραστείς και να καταλάβεις καλύτερα τι χρειάζεται να αφήσεις πίσω. Κάτι μπορεί να εξελίσσεται υπέρ σου χωρίς ακόμη να το έχεις πάρει χαμπάρι.
0: Ζυγάκια μου καλά, μια συνάντηση μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα ευχάριστη, ενώ άνθρωπος του περιβάλλοντός σας μπορεί να σας βοηθήσει να προχωρήσετε ένα στόχο ή να σας κάνει μια ενδιαφέρουσα πρόταση.
1: Σκορπιέ μου, είναι η μέρα που μπορείς να κερδίσεις θετικές εντυπώσεις και να αισθανθείς ότι οι προσπάθειές σου αρχίζουν να αναγνωρίζονται. Μια συζήτηση με πρόσωπο κύρους, μια πρόταση ή μια ευκαιρία ανάληψης μεγαλύτερης ευθύνης μπορεί να σε ενθαρρύνει.
0: Οξωτάκια μου, ταξίδι, σπουδές, εξωτερικό, νομική υπόθεση ή ένα σχέδιο επέκτασης μπορεί να παρουσιαστεί, να παρουσιάσει μια ευχάριστη εξέλιξη. Μια πληροφορία ανοίγει νέους ορίζοντες ή σου δίνει τη δυνατότητα να προχωρήσεις κάτι που σχεδιάζεις καιρό.
1: Εγώ κεράκια μου, κοινά οικονομικά, οφειλές, χρηματοδότηση, διακανονισμός ή χρήματα που περιμένεις μπορούν να παρουσιάσουν μια ευνοϊκότερη εξέλιξη. Εκμεταλλεύσου τις δυνατότητες που παρουσιάζονται.
0: Υδροχοάκια μου και ζωή. Η σύνοδος Σελήνης και Δία απέναντι στο Λέοντα φέρνει ανθρώπους που είναι περισσότερο πρόθυμοι να σταθούν δίπλα σου, ενώ μπορεί να υπάρξει μια πρόταση συνεργασίας, συμφωνία ή αισθηματική εξέλιξη που σε ενθουσιάζει.
1: Μάλιστα. Να. Ψαράκια μου, μια υποχρέωση μπορεί να ολοκληρωθεί ευκολότερα, ένα συνεργάτης να σου προσφέρει βοήθεια ή να παρουσιαστεί μια δυνατότητα που βελτιώνει τις συνθήκες της δουλειάς σου.
0: Τώρα πες αλήθεια. Πιστεύεις ότι αυτός ο άνθρωπος που έγραψε για τους διδύμους σήμερα, εσύ που ξέρεις τη μέρα μου πώς είναι και τι έχει συμβεί από το πρωί,
1: όλα είναι ψέματα.
0: Πιστεύεις ότι έχει
1: δεν έχει
0: επαφή
1: ιδέα
0: με το περιβάλλον?
1: Τίποτα, τίποτα. Ευχαριστώ. Δεν έχει ιδέα.
0: Ευχαριστώ.

Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Wake up! Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Και κάπως έτσι όμορφα μου πλάσματα, εδώ σιγά σιγά σας αφήνουμε για να έρθει η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και να σας κρατήσει υπέροχη παρέα με 90's του Now επιτυχίες για 92 ολόκληρα λεπτά χωρίς διαφημίσεις. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβουδάκι μας για αύριο το πρωί στις 7 η ώρα Dan, που αλλού εδώ στον αέρα του Kiss 92,9.
1: Και πάμε να ακούσουμε τις καλύτερες στιγμές σημερινής μας εκπομπής για να δείτε τι χάσατε εσείς που δεν ξυπνήσατε αυτές τις 7 για να μας ακούσετε.
0: Ραντεβού αύριο το πρωί στις 7 η ώρα Dan, εδώ το Breakfast Show, είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Η Ζωή Πρε.
0: Καλημέρα!
2: Kiss Breakfast Show. Best of.
0: Έρευνες δείχνουν ότι οι κάλτσες μπορούν να βελτιώσουν τον ύπνο, λέει.
1: Οι κάλτσες!
0: Μάλιστα. Καταρχάς, λέει, βοηθούν τα πόδια να παραμένουν ζεστά και αυτό είναι σημαντικό γιατί τα κρύα πόδια μπορεί να μην μας επιτρέπουν να κοιμηθούμε όπως πρέπει. Εγώ έχω να σου πω ότι όσες φορές έχω κοιμηθεί με κάλτσες, έχω ξυπνήσει στη νύχτα μέσα στα νεύρα γιατί έχουν πάθει τα πόδια μου βουσβουζ και θέλω να τις βγάλω.
1: Εγώ ταλαιπωρούμαι από αυτό και τα χέρια μου και τα πόδια μου είναι παγόβουνα.
2: Το δίλημα της ημέρας.
0: Το δίλημα της ημέρας, λοιπόν. Κοιμάστε με κάλτσες ή χωρίς κάλτσες.
3: Όπως λέγει η γιαγιά μου, άμα κρυώνουν τα πόδια, κρυώνει και το σώμα. Οπότε με τις καλτσούλες κάνεις σερή ύπνο.
4: Ρε παιδιά, ξεκάθαρα χωρίς κάλτσες. Ποιος κοιμάται με κάλτσες? Μια φορά το έχω επιχειρήσει και την άλλη στιγμή βρωμάγανε τα πόδια μου. Δηλαδή, είναι δυνατόν?
1: Όχι, δεν μας αρέσει τα βρωμοπόδαρα, το έχουμε πει.
0: Και θα σας πάω στο Ιβανόφιο τώρα, που εκεί πέρα η γιαγιά Χάιδο κυριολεκτικά έκλεψε την παράσταση στην πρεμιέρα του Basket League.
1: Είναι η καλύτερη μασκότ που έχω δει στη ζωή μου, η γιαγιά Χάιδο, και βασίζεται σε αληθινό άτομο, έτσι.
0: Η νέα μασκότ αποτελεί φόρο τιμή στην πιο αναγνωρίσιμη και ένθερμη φύλαθλο του γύρεου.
1: Αχ, Αργύρη μου, κρίμα που δεν πηγαίνει στο γήπεδο για να γίνει κι εσύ μασκότ. Ο παππούς Αργύρης, το κηρύσω τώρα επίσημα, χωρίς να ενημερώσω κανέναν ανώτερό μου, ότι η μασκότ του 92,9 Kiss θα είναι ο παππούς Αργύρης. Με τη μαγκούρα του, με την γκρίνια του, με τη μασέλα του.
2: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Μαρία μου, ποια είναι η μονάδα μέτρηση της δύναμης?
5: Νιούτον.
0: Ποια ήταν η πρώτη χώρα που έδωσε δικαίωμα ψήφου στις γυναίκες?
5: Νεοζηλανδία.
0: Ποιος είναι ο δημιουργός του χαρακτήρα του Μίκι Μάους?
5: Μίκι Μάους.
0: Ποιος ποταμός διασχίζει το Παρίσι?
5: Ο Σικουάνος.
0: Ποια είναι η πρωτεύουσα της Ιορδανίας?
5: Παμάν.
0: Ποιος έγραψε το μυθιστόρημα 1984?
5: George Orwell.
0: Ποιος είναι ο δημιουργός του χαρακτήρα του Μίκι Μάους?
1: Αχ, αν δεν μου ήσουν. Ο του Mickey Mouse είναι ο Walt Disney.
0: Walt Disney. Νιώθω ότι είχες κάποιες απαντήσεις από χθες, είχες ακούσει Kiss.
5: Ναι, κάποιες είχα.
0: Ποιες είχες?
5: Θα σας πω, είχα τον George Orwell, είχα τη Νέα Ζηλανδία, Man και Newton.
0: Μάλιστα.
5: Αυτές. Μετά ήρθα σε meeting, δεν μπορούσα να ακούω.
0: Το 1982, συγκεκριμένα στην Καλιφόρνια των Ηνωμένων Πολιτειών, ο 33χρονος τότε οδηγός φορτηγού Larry Walters προσπάθησε να πάει στη δουλειά του πετώντας. Έδεσε 42 μετεωρολογικά μπαλόνια γεμάτα ήλιο σε μια απλή ξαπλώστρα κήπου αλουμινίου. Αντί όμως να ανυψωθεί λίγα μέτρα όπως υπολόγιζε ο άνθρωπος, εκτοξεύθηκε με ταχύτητα στα 16.000 πόδια και έτσι παρασύρθηκε στον εναέριο χώρο του αεροδρομίου του Λος Άντζελες. Ένας πιλότος λοιπόν εμπορικής πτήσης ανέφερε στον πύργο ελέγχου ότι μόλις τον προσπέρασε ένας τύπος που καθόταν σε μια καρέκλα κήπου. Τελικά μπλέχτηκε σε ηλεκτρικά καλώδια, προκαλώντας blackout σε μια γειτονιά, αλλά προσγειώθηκε σως. Η αστυνομία και η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας τον συνέλαβαν και του επέβαλαν πρόστιμο 1.500 ευρώ για παραβίαση του εναέριου χώρου.
1: Συγγνώμη, περίμενε. Δηλαδή, άμα πέταγε λίγο πιο μακριά από το αεροδρόμιο, δεν θα έπαιρνε πρόστιμο μετά από αυτό που φέρνει blackout σε ολόκληρη γειτονιά.
0: Ένας πάστορας από τη Νότια Αφρική έγινε viral αφού κυκλοφόρησαν αναφορές σχετικά με την πρακτική του να κάθεται πάνω από τα πρόσωπα των πιστών του, υποστηρίζοντας ότι αν αεριστεί στο πρόσωπό τους μπορεί να συμβάλλει στη λύτρωση και τη θεραπεία τους. Ο ίδιος λοιπόν υπερασπίστηκε την πρακτική αυτή ως επίδειξη της δύναμης του Θεού.
1: Ο Θεός είπε, θα βρω έναν πάστορα στην Αφρική και θα του δώσω τη μαγική πορτή. Θα θεραπεύει κόσμο.
0: Το σταυρό μας να κάνουμε, να μην αποδείξει η Αφρική ότι πρέπει, Παναγία μου, να αερίζεται κάποιος στα μούτρα μας. Αυτό θυμίστε, θα το βάλουμε δίλημα αύριο. Θα προτιμούσατε
1: να σας αεριστεί κάποιος στα μούτρα και να σας θεραπεύσει?
0: Ήρα!
1: Να μείνετε με ανίατη αστυνομία. Να αεριστεί. Εντάξει, μια τέτοια τώρα.
0: Χριστέ μου, τι
1: δίλημα. Πόσες έχουμε φάει χωρίς να τη ζητήσουμε? Δηλαδή, ας τη ζητήσουμε και μια φορά και ας τη φάμε. Δεν πειράζει.
2: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε! Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά...
1: Κάπου όπα! Ας είναι αυτή η επιδρομή! Αυτό το επεισόδιο! Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα!
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Μαύρη κύκλη. Πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό Hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Edward Albee μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
6: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
8: Ναι.
7: Και φέτον ακόμα πιο άσπρα.
8: Ναι.
7: Και φέτον ακόμα πιο απαλά.
8: Ναι.
7: Και πιο ελαφριά.
8: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
9: Κένδια Cotton Days. Η Κένδια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κένδια και στο kendia.gr. Κένδια. Για πάντα.
10: Auto Athena. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
11: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
12: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο ταμείο του θέατρου.
13: Kiss World Concerts 2026 Σακύρα. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
14: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
13: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
15: Στο 92,9 Kiss, η ώρα είναι 10, οπότε πρακτικά ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Ξεκινάει ακόμα ένα Kiss at Work. Καλή σας ημέρα, Ευρυδίκη Βαλαβάνη στο μικρόφωνο και μπροστά μας έχουμε 92 λεπτά με αγαπημένες 90's now επιτυχίες, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Αν ακόμη προσπαθείτε να θυμηθείτε τι μέρα είναι, ελάτε να περάσουμε μαζί αυτό το πρωινό και υπόσχομαι να σας βοηθήσω και να τα βρούμε όλα μαζί. 92,9, this is Kiss. Έχω μουσικά νέα. Έχω μία έρευνα για όσους δεν έχουν βρει ακόμη την τέλεια δουλειά. Και φυσικά σας έχω και δύο απαντήσεις για το αυριανό 1000 ευρώ το λεπτό. Πρώτα όμως έρχεται τη Γιάννο Φέρο. Περντόνο εδώ, στο 92,9 Kiss.

Θυμηθείτε, σήμερα είναι Τρίτη, 6 Οκτωβρίου. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στο 92,9 Kiss. Η ώρα είναι 10 και 11 πρώτα λεπτά. Και αν είστε στο δρόμο, ελπίζω να σας πετυχαίνω σε μια καλή διαδρομή. Τα 92 λεπτά μουσικής έχουν αρχίσει, οπότε τουλάχιστον σας έχουμε φροντίσει γι' αυτό. Πάμε τώρα να σας πετυχαίνω σε μια καλή διαδρομή. Τα 92 λεπτά μουσικής έχουν αρχίσει, οπότε τουλάχιστον σας έχουμε φροντίσει γι' αυτό. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται αυτή την

15 λεπτά καταγράφονται στην έξοδο για Λαμία, στο ρεύμα προς Ελευσίνα και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Οι καθυστερήσεις είναι άνω των 30 λεπτών από Φιλής έως Κηφισίας. 10-15 λεπτά στην έξοδο εκεί για Λαμία για να βγείτε. Υπομονή χρειάζεται. Αν έχετε κολλήσει κάπου, πάρτε μια ανάσα. Βάλτε δυνατά το 92,9 Kiss. Και αν έχετε ήδη φτάσει, συγχαρητήρια. Κερδίσατε λίγα λεπτά παραπάνω για τον καφεδάκι σας και για την ψυχική σας ηρεμία. Συνεχίζουμε όμως με επιτυχίες και σε λίγο σας έχω και την πρώτη απαντησούλα για το αυριανό 1000 ευρώ το λεπτό. Συνεχίζουμε με Resident DJs, Sexy Love, πάντα εδώ στο 92,9 Kiss.

0: Scandalous, 92,9 Kiss, όλες οι 99 επιτυχίες συνεχίζονται για 92 λεπτά. Αλλά τώρα για ένα λεπτό θέλω την προσοχή σας.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Ειδικά αν αύριο, παιδιά, το πρωί σκοπεύετε να παίξετε για τα 1000 ευρώ. Στο breakfast show, στο 1000 ευρώ το λεπτό, θα χρειαστεί να απαντήσετε σωστά σε 10 ερωτήσεις. Το ξέρετε, το έχετε αγαπήσει αυτό το παιχνίδι, μέσα σε 60 δευτερόλεπτα. Εμείς σας δίνουμε τις απαντήσεις. Η πρώτη που κρατάτε από εμένα σήμερα είναι ο αριθμός 7. Σήμερα θέλω να τη σημειώσετε όπως ακριβώς την ακούσατε. Θα σας δώσω άλλη μία απαντησούλα στην δεύτερη ώρα. Τώρα θα σας πω και θα σας δώσω μία χρήσιμη πληροφορία για την σημερινή σας ημέρα. Αν έχετε προγραμματίσει κάποια δουλειά στο ΕΦΚΑ, να ξέρετε ότι οι εργαζόμενοι πραγματοποιούν πανελλαδική στάση εργασίας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τη λήξη του ωραρίου. Στο μεταξύ εμείς συνεχίζουμε με 90's του νέου επιτυχίες και με Alex Warren και Ordinary, πάντα εδώ στα 92,9 Kiss.
1: 90's to now, 92,9 Kiss.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me

Rasmus, Living the World Without You, Kiss at Work, 92,9 Kiss. Οπότε αυτή η έρευνα ταιριάζει πάρα πολύ στην ώρα μας, αλλά και στον τίτλο της εκπομπής μας. Σκεφτήκατε ποτέ ότι για να είστε καλά στη δουλειά σας πρέπει πρώτα να βρείτε και την απόλυτα τέλεια δουλειά? Μία έρευνα λοιπόν που δημοσιεύτηκε από την Αμερικανική Ψυχολογική Εταιρεία βρήκε ότι οι άνθρωποι που αποδέχονται πως δεν υπάρχει πάντα μία τέλεια επαγγελματική επιλογή και μαθαίνουν να παίρνουν αποφάσεις ακόμη και όταν δεν είναι όλα σίγουρα και βέβαια, είναι πιθανότερο να βρίσκουν νόημα και ικανοποίηση στη δουλειά τους. Μου αρέσει αυτό, μπορώ να πω, γιατί μερικές φορές περιμένουμε να μπουν όλα τα πράγματα στη θέση τους για να νιώσουμε καλά με εκεί που βρισκόμαστε, τέλος πάντων. Σε καμία περίπτωση δεν λέω να συμβιβαζόμαστε με κάτι που δεν μας αρέσει ή κάτι που δεν περνάμε καλά, τέλος πάντων. Αλλά θέλω την άποψή σας. Τι λέτε εσείς, υπάρχει τέλεια δουλειά ή υπάρχουν καλύτερες και χειρότερες μέρες σε κάθε δουλειά? Εγώ νομίζω ότι είμαι πιο πολύ στο δεύτερο. Ότι υπάρχουν οι καλές και οι κακές ημέρες σε κάθε δουλειά. Περιμένω τα μηνυματάκια σας στο Viber 6942-929-929 να τα πούμε και από εκεί. Συνεχίζουμε με Natalie Imbruglia και Turn, πάντα εδώ συντονισμένη στο 92,9 Kiss.

Εδώ στο 92,9 εκεί, ανάμεσα στις αγαπημένες 90's του Νέα Επιτυχίες, χωράει και μια πάρα πολύ καλή αφορμή για να αρχίσετε να σχεδιάζετε ταξίδι με το Plus One σας. Το Kiss World Concert σας πάνε αυτή τη φορά στο Κάιρο για το live της Σακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας. Ο 92,9 εκεί και Genius Travel δίνουν σε έναν τυχερό και το πρόσωπο που θα επιλέξει ένα πενθήμερο ταξίδι, αεροπορικά εισιτήρια, ξενοδοχείο 5 αστέρων με πρωινό, ξενάγηση στην πόλη και φυσικά τα εισιτήρια για τη μεγάλη αυτή συναυλία στις 28 Νοεμβρίου της Σακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας. Η συμμετοχή γίνεται στο site μας kiss929.gr και η κλήρωση είναι αυτήν την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στο Breakfast Show. Οπότε, αν δεν έχετε δηλώσει ακόμα συμμετοχή, ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Εμείς συνεχίζουμε με Teddy Swims και Bad Dreams, πάντα εδώ στο 92,9 Kiss.

0: Δεν είναι 100,
1: ούτε 200,
0: δεν είναι 300,
1: είναι 1000.
0: 1000 ευρώ το λεπτό.
2: Καθημερινά στο Breakfast Show. Στις 9 παρα 20 το πρωί, στον 92,9 Kiss.
3: Όπα, όπα, όπα, όπα. Τις απαντήσεις η παραγωγή θα τις δίνουν.
0: Τις δίνουμε. Δεν άκουσες? Συντονίσου και δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr.
3: Τρέχω, τρέχω. 1000 ευρώ είναι αυτά.
4: 92,9 Kiss και μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα του Kiss at Work. Ευρυντική Βαλαβάνη μαζί σας και θέλω μια ειλικρινή απάντηση. Η τρίτη σας έχει φέρθει καλά μέχρι στιγμής ή περιμένετε να της δώσετε ακόμα μια ευκαιρία λίγο αργότερα? Όπως και να πηγαίνει, το καλό είναι ότι συνεχίζουμε παρέα. Έχουμε ακόμη άπειρη μουσική και την δεύτερη απάντηση για το αυριανό 1000 ευρώ το λεπτό που παίζουμε στο Breakfast Show.

0: Θυμηθείτε, σήμερα είναι Τρίτη, 6 Οκτωβρίου, είστε στο 92,9 Kiss και σας έχω το Kiss Pop Fact της ημέρας. Θυμάστε το θρυλικό βίντεο κλιπ του Freestyler? Γυρίστηκε, παιδιά, το 1999 μέσα στο μετρό του Ελσίνκι. Με τον πιτσιρικά αυτόν, θυμάστε, τον ομορφούλη με τα ράστα και το mini disc που πήγαινε έτσι και πάγωνε και γύριζε πίσω τον κόσμο γύρω του. Και ακόμη πιο 90's αυτό που θα σας πω, ότι για τα εφέ που χρησιμοποιήθηκε τότε, ολοκένουργια ψηφιακή τεχνολογία. Μιλάμε, παιδιά, για 25 και χρόνια μετά, παραμένει ένα από τα πιο έτσι βίντεο κλιπς που βλέπεις μία φορά και πραγματικά δεν το ξεχνάς και ποτέ. Bomb Funk MCs, Freestyler, για πάμε να το ακούσουμε και να θυμηθούμε κάπως έτσι τα νιάτα μας.
1: 92,9

0: Harry Styles, 90's to Now, εδώ στο 92,9 Kiss και ήρθε η ώρα.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Ήρθε η ώρα λοιπόν να συμπληρώσετε τις σημειώσεις σας για το αυριανό 1000 ευρώ το λεπτό. Νωρίτερα σας έδωσα μία απαντησούλα. Τώρα έρχεται η δεύτερη, η οποία είναι Σουμάτρα. Οι υπόλοιποι παραγωγοί του Kiss συνεχίζουν να δίνουν τις δικές τους απαντήσεις μέσα στην ημέρα, ώστε αύριο στις 9:20 στο Breakfast Show να είστε καθόλου έτοιμοι. Οπότε πρέπει να είστε συντονισμένοι εδώ στο 92,9 Kiss. Και τώρα αλλάζω θέμα και θα σας πάω διακοπές, έστω νοητά. Και αν σας έλεγα ότι μία από τις πιο χαρούμενες πόλεις του κόσμου για ταξιδάκι είναι πολύ πιο κοντά από όσο νομίζετε, ποια θα μαντεύατε? Μία νέα λοιπόν κατάταξη εξέτασε 47 προορισμούς με βάση στοιχεία όπως η ηλιοφάνεια, όπως η ποιότητα ύπνου, η πρόσβαση στη φύση, το φαγητό και το πόσο εύκολα έτσι περπατιέται μία πόλη. Στην πρώτη θέση βρέθηκε η Λισαβόνα, δεύτερο το Ελσίνκι, τρίτο το Ορλάντο και τέταρτη παγκοσμίως, παρακαλώ, η Αθήνα. Ναι, καλά ακούσατε, η Αθήνα ξεχώρισε πολύ και για το περπάτημα, αλλά και για το κλίμα, το φαγητό και έτσι την εύκολη πρόσβαση σε παραλίες και φυσικά τοπία. Καλέ, μήπως τελικά έχουμε έναν από τους πιο happy προορισμούς ακριβώς δίπλα μας και δεν το έχουμε καταλάβει ακόμα? Λοιπόν, σύντομη διακοπή και επιστρέφω. Ακούστε τώρα, με Ed Sheeran, επιστρέφω με J-Lo και Benson Boone. Φυσικά εδώ στα 92,9 Kiss.
1: Kiss World Concerts 2026, Shakira. Πυραμίδες Γκίζας, by Genius Travel.
2: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
1: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026, Σακύρα. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
3: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
4: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
5: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάντε την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων. Αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι, τι θέλω να πω, ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος, θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμίσω. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, εισιτήρια more.com.
7: Μπαμπάκα μου. Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: 92,9 Kiss.
10: Πόσο κάνει 115-60?
11: 95.
10: Ποιο αέριο αποτελεί το μεγαλύτερο ποσοστό της ατμόσφαιρας της Γης?
11: Άζωτο.
0: Χαίρομαι πολύ.
10: Εσύ εχθές άκουγες Kiss όλη μέρα και είχες απαντήσεις.
11: Όλες.
10: Γιατί χρυσέ μου το άζωτο δεν το είπες μες στο χρόνο?
11: Γιατί εκείνη τη στιγμή δεν έπεσε το μάτι μου.
9: Αύριο το πρωί στις 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.

0: these beautiful things that I've got. This is
1: Kiss. Παίζετε μουσικάρες.
2: Σας ακούω συνέχεια από το πρωί στο βράδυ.
3: Your Radio Connection 92,9 Kiss.

Ντουπί και Long Stone You, όλες οι 90s του Now επιτυχίες. Είστε 92,9 εκείς και έχω μία ερώτηση. Αν έχετε βρεθεί ποτέ δίπλα σε κάποιον και σκεφτήκατε, μωρέ, τι να πούμε τώρα. Μία έρευνα λοιπόν, ακούστε, παρουσίασε πως συχνά περιμένουμε μία συνηθισμένη κουβέντα να είναι πιο βαρετή από όσο τελικά αποδεικνύεται. Σκεφτείτε εκείνη τη συζήτηση που έχετε κάνει στην ουρά για ένα καφέ, στο ασανσέρ, στο γραφείο, που ξεκίνησε στην ουσία από το τίποτα και τελικά σας έφτιαξε τη διάθεση και την ημέρα. Εντάξει, δεν λέω να αρχίσουμε να μιλάμε όλοι ασταμάτητα σε αγνώστους, αλλά ίσως η επόμενη μικρή κουβέντα να αξίζει μια ευκαιρία παραπάνω. Τι λέτε? Εμείς συνεχίζουμε με Losing My Religion, R.E.M. εδώ στο 92,9 Kiss.

0: Λίγα λεπτά πριν το ρολόι μας δείξει 12 και κάπου εδώ τελειώνει η σημερινή μας παρέα στο 92,9 Kiss. Ελπίζω η μουσική να σας κράτησε καλή συντροφιά και να έκανε την τρίτη σας να κυλήσει λίγο πιο όμορφα. Αν κρατήσατε τις απαντήσεις για το αυριανό 1000 ευρώ το λεπτό, συνεχίστε να ακούτε Kiss μέσα στη μέρα για να συμπληρώσετε και τις υπόλοιπες στη λίστα σας. Αύριο στις 10 έχουμε ξανά ραντεβού εμείς. Μην λείψει κανείς. Θα πάρω παρουσίες. Τώρα τη σκητάλη παίρνει η Μαρία Γεωργάκηνα μέχρι τις 2 από την Ευρυδική Βαλαβάνη. Τεράστιο φιλί. Να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας. Bye.
1: Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
2: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
3: Α, ένας σκύρος που μιλάει.
2: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
4: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
5: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
6: Γιατί βρε αγόρι μου?
5: Φοβάμαι.
3: Τι φοβάσαι?
5: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
6: Είπαμε, θα προλάβουμε.
5: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
6: Ναι.
5: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
6: Ναι, ναι, ναι.
7: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
5: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
6: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
8: Για 10η συνεχόμενη χρονιά, το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους στους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstattooexpo.com.
9: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα?
10: Ναι.
9: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
10: Ναι.
9: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
10: Ναι.
9: Και πιο ελαφριά.
10: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
11: Κένδια Cotton Days. Η Κένδια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κένδια και στο kendia.gr. Κένδια. Για πάντα.
12: Ό,τι νιώθεις έρχεται στη στέγη. Δημήτρης Παπαϊωάννου.
13: Έκθεση.
12: Λαόρτ. Μπαλέ Νασιονάλ Ντε Μαρσέι.
13: Age of Content.
12: Λουκάτ Σταρκόφσκι.
13: Όρακλ.
12: Ρόμπερτ Άικ.
13: Ιδίποδας.
12: Σλάβοι Ζίζεκ. Τζίλιαν Άντερσον. Μπέλα Φρόιντ.
13: Συζήτηση.
12: Ρωμαίο Καστελούτσι.
13: Φάουστ.
12: Γιάννης Νιάρος και ομάδα Νίξ.
13: To be. Απαγωγή και παρατήρηση.
12: Χρήστος Παπαδόπουλος. Γιώργος Κοτσιφάκης.
13: Λάμπλες.
12: Νίκος Καραθάνος.
13: Έπος.
12: Η προπόληση για τη νέα σεζόν στη στέγη ξεκίνησε. Κλείσε θέση στο nas.org.
14: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε! Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά...
15: Κάπου όπα! Ας είναι αυτή η επιδρομή! Αυτό το επεισόδιο! Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα!
14: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
16: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
17: Δεν είναι 100, ούτε 200, δεν είναι 300, είναι 1000. 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Καθημερινά στο Breakfast Show. Στις 9 παρά 20 το πρωί, στον 92,9 Kiss.
0: Οπα, οπα, οπα, οπα.
18: σούπα. Τις απαντήσεις η παραγωγή θα τις δίνουν.
17: Τις δίνουμε. Δεν άκουσες? Συντονίσου και δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr.
18: Τρέχω, τρέχω. 1000 ευρώ είναι αυτά.
19: Ένα πολύ όμορφο πρωινό 3η 6 Οκτωβρίου έχει ξεκινήσει έτσι πολύ πολύ ανοιξιάτικο και με Kiss, με 92,9 Kiss είναι ακόμα καλύτερο. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Είμαι η Μαρία Γεωργάκηνα και σήμερα θα είμαστε μαζί και ευχαριστιόμαστε πάρα πολύ έτσι αυτόν τον καιρό που βλέπω εδώ έξω από το παράθυρο. Ευχαριστιόμαστε ακόμα περισσότερα τις 92,9 επιτυχίες που ξεκινούν αμέσως τώρα.

0: λατρεύω να ακούω Kiss.
1: Γιατί είστε η παρέα μου, η καλύτερη μουσική παρέα.
2: Your Radio Connection 92,9 Kiss. Yo.

0: Ο Jason Derulo στο 92,9 Kiss. Και εμείς μας αρέσει έτσι πάρα πολύ να περνάμε ωραία. Κάνουμε μια μεταφορά στο μέλλον, γιατί μας αρέσει όντως να περνάμε ωραία. Και πάμε την Κυριακή στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ, που μας προσκαλεί για 16η συνεχόμενη χρονιά σε ολοκένουργια εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις. Μπορούμε να φτιάξουμε, παιδιά, το δικό μας τηλεγράφημα από πυλό, να εκπαιδεύσουμε ρομπότ με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, να δημιουργήσουμε πρωτότυπα τηλέφωνα από ανακυκλώσιμα υλικά. Και αυτές είναι μόνο μερικές έτσι από τις εκπλήξεις που μας περιμένουν, καθώς το μουσείο μεταμορφώνεται τις Κυριακές σε έναν κόσμο δημιουργικότητας και μάθησης για μικρούς και μεγάλους. Οπότε κλείνουμε θέση τώρα δωρεάν στο techgroupmuseum.gr.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Πάμε στα δικά μας τώρα, γιατί κάθε πρωί στις 8:40 στο Breakfast Show ένας τυχερός δοκιμάζει τις γνώσεις του απαντώντας σε 10 ερωτήσεις, και φυσικά έχετε τη δυνατότητα να ξέρετε όλες τις απαντήσεις. Μία από τις απαντήσεις λοιπόν που θα δώσετε, εύχομαι, αύριο στον Αργύρη μας είναι το Stairway to Heaven. Αχ, ωραία πράγματα. Όλη η παραγωγή του 92,9 Kiss από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Σας αποκαλύπτουμε τις απαντήσεις και στις 10 ερωτήσεις, γιατί ξέρω πόσο πολυπόθητα είναι αυτά τα 1000 ευρώ. 1000 ευρώ ζεστά και μετρικτά σε ένα λεπτάκι μόνο.

0: Όλες οι επιτυχίες 90's του Now στο 92,9 Kiss. Να δούμε τώρα ποιοι φαίνεται ότι έχουν μπροστά τους έτσι αλλαγές σε ό,τι αφορά τα αστρολογικά πάντα. Τέσσερα λοιπόν είναι τα ζώδια που φαίνεται ότι μπαίνουν σε μια νέα εποχή, με αλλαγές κυρίως στην καριέρα, στις συνεργασίες και γενικότερα στον τρόπο που βλέπουν το επαγγελματικό τους μέλλον. Κριός, καρκίνος, ζυγός και εγώκερος. Οπότε αν ανήκετε σε ένα από αυτά, μπορεί να είναι η στιγμή, παιδιά, να πείτε: ωραία, πάμε παρακάτω, νέα δουλειά, νέα συνεργασία, μια απόφαση που την αναβάλλατε, κάτι φαίνεται πάντως να κινείται. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και επειδή ξέρω ότι τώρα οι υπόλοιποι θα πείτε: εμείς δηλαδή τι γίνεται, μας ξέχασαν? Όχι, περιμένουμε την επόμενη αστρολογική ενημέρωση. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα break και επανερχόμαστε με Pink στο 92,9 Yes.
1: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
2: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
1: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Shakira στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
3: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
4: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
3: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
4: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
3: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
4: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
3: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
5: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
7: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελιχθήκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι το 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
5: 92,9 Kiss.
6: Καλημέρα, είμαι ο Διονύσης. Κέρδισα τα 1000 ευρώ στο διαγωνισμό του Kiss. Προσανατολίζουμε να κάνουμε ένα ταξιδάκι, να τα χρησιμοποιηθούν για ταξίδι. Ευχαριστούμε τον Kiss FM. Μας κρατάει πάρα πολύ καλή παρέα και όμορφη όλες τις ώρες της ημέρας. Παιδιά, συνεχίστε έτσι. Φανατικός ακροατής, χρόνια τώρα.
5: Αύριο το πρωί στις 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.

Όλες οι επιτυχίες 90's του Now στο 92,9 εκεί. Καλημέρα και πάλι. Δεν ξέρω αν το έχετε πάθει αυτό. Ελάτε να το συζητήσουμε λιγάκι. Να λέμε ρε παιδί μου, μόλις ξεκίνησε η εβδομάδα και ξαφνικά να είναι Παρασκευή. Ή ακόμα χειρότερα να λες πότε έγινε Οκτώβρης. Και να συνειδητοποιείς ότι σε λίγο πάμε για Χριστούγεννα σε λίγο. Εντάξει, έχουμε ακόμα, αλλά τέλος πάντων πάρα πολύ περνάει γρήγορα ο καιρός. Και τελικά δεν είναι μόνο δική μας ιδέα. Υπάρχει παιδιά έρευνα που λέει ότι όσο μεγαλώνουμε, πράγματι έχουμε την αίσθηση ότι ο χρόνος περνάει πάρα πολύ γρήγορα. Λοιπόν, ένας από τους λόγους φαίνεται να είναι ότι μεγαλώνοντας η ζωή μας γίνεται πιο προβλέψιμη. Λιγότερα καινούργια πράγματα, λιγότερες καινούργιες εικόνες και εμπειρίες για να αποθηκεύσει ο εγκέφαλος. Γι' αυτό και μια περίοδος έτσι γεμάτη καινούργιες εμπειρίες, όταν την κοιτάς πίσω, μοιάζει τεράστια. Ενώ μια περίοδος που ήταν, βρε παιδί μου, όλο δουλειά, σπίτι, υποχρεώσεις, repeat, κατάλαβαν, εξαφανίζεται πάρα πολύ γρήγορα. Οπότε λέω εγώ τώρα, όσο μεγαλώνουμε, μήπως έτσι φτιάχνουμε καινούργιες εμπειρίες. Και μια που μιλάμε για εμπειρίες, σε πολύ λίγο θα σας πω για αυτή την εμπειρία που ετοιμάζουμε εμείς εδώ στο 92,9 Kiss, μόνο για εσάς.

Όλες οι επιτυχίες 90's του Now στο 92,9. Ωραία πράγματα συμβαίνουν εδώ. Και όπως σας είπα λίγο πριν, και αυτές τις ωραίες τις εμπειρίες που δημιουργούμε εδώ στο 92,9, σας ετοιμάζουμε μια ταξιδάρα, μια εμπειριάρα, μέσω Ακύρα φυσικά. Ένας τυχερός με το Plus One του κερδίζει ένα πενταήμερο ταξίδι στο Κάιρο, με αεροπορικά εισιτήρια, με διαμονή σε ξενοδοχείο 5 αστέρων, γιατί αυτό σας αξίζει φυσικά. Με πρωινό, με ξενάγηση στην πόλη και φυσικά τα εισιτήρια για τη συναυλία της Σακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας το Σάββατο 28 Νοεμβρίου του 2026 φυσικά. Και θα περάσετε φανταστικά, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Πάντα παρέα με τον 92,9. Εκεί θα σας πω κι άλλα στη συνέχεια. Επειδή όμως είπαμε ότι περνάει πάρα πολύ γρήγορα ο καιρός, συμβαίνει αυτό όταν μεγαλώνουμε. Μεγαλώνουμε και λέμε πώς πέρασε γρήγορα ο καιρός. Αυτό συμβαίνει όταν δεν έχουμε καινούργιες εμπειρίες. Οπότε σας τα έχουμε όλα εδώ εμείς έτοιμα.

0: Έτσι ακριβώς σε αυτόν ακριβώς το ρυθμό θα μου κουνιέστε και εσείς στην Αίγυπτο, γιατί ο 92,9 εκεί σας θέλει να ζήσετε αυτή την εμπειρία και τη Σακύρα φυσικά σε μια μοναδική συναυλία. Θέλω να σας πω ότι είμαστε πάντα παρέα με την Genius Travel. Με την Genius Travel θα ταξιδέψετε. Μπαίνετε στο travelgenius.gr για online κρατήσεις από όλη την Ελλάδα. Να ζήσετε το Μαρόκο με το δικό σας ρυθμό, χωρίς πίεση και φορτικά προγράμματα. Να διαλέξετε ιδιαίτερες στιγμές όπως μια διανυκτέρευση στην έρημο, έτσι, Σαχάρα. Να πάτε στις γιορτές στην Αίγυπτο. Μπορείτε μια ωραία εξόρμηση για μπάνιο στην Ερυθρά Θάλασσα. Έχουν πολλά ωραία πράγματα να σας προτείνουν. Σε κάθε περίπτωση θα περάσετε φανταστικά με τη Σακύρα, όπου μαθαίνω για τη συναυλία της στη Μαδρίτη, που έγινε η πιο δημοφιλής live μετάδοση γυναίκας καλλιτέχνητας στην ιστορία του Amazon Music. Σακύρα Θεάρα, με περισσότερους από 50.000 ανθρώπους να είναι εκεί από κοντά. Κάτι τέτοιο θα ζήσετε κι εσείς στην Αίγυπτο, όπου ο 92,9 εκεί σας στέλνει σε μια φανταστική εμπειρία.
1: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
2: Γιατί, βρε αγόρι μου?
1: Φοβάμαι.
2: Τι φοβάσαι?
1: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
2: Είπαμε, θα προλάβουμε.
1: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
2: Ναι.
1: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
1: Και το τηλεγράφημα από πυλό.
2: Κοιμήσου, σε παρακαλώ.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Οικογένεια Adams, το musical. Η πιο παρεξηγημένη οικογένεια επιστρέφει στο θέατρο Βέμπο από 16 Οκτωβρίου για περιορισμένο ρυθμό παραστάσεων.
6: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σολομού, Παρθένα Χοροζίδου, Σταύρος Νικολαίδης, Βαγγέλης Κακουριώτης, Μάριος Μαριόλος, στο ρόλο της Wednesday, Αλεξάνδρα Σιετή. Μαζί τους ένας πολυμελής θίασος με ζωντανή ορχήστρα. Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
5: Οικογένεια Adams, το musical.
6: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
5: Αν είσαι Adams, όλα μπορούν να συμβούν.
1: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
7: Ναι.
1: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
7: Ναι.
1: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
7: Ναι.
1: Και πιο ελαφριά.
7: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
8: Κένδια Cotton Days. Η Κένδια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κένδια και στο kendia.gr. Κένδια. Για πάντα.
9: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
10: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
11: Wow! Στρώσεις απόλαυσης για όλους.
10: Καλά! Πόσα pancakes πήρες?
12: Πολλά! Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
13: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
10: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
14: Kiss World Concerts 2026 Σακύρα. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
15: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
14: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Σακύρα. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
0: Καλό μεσημέρι και πάλι. Είμαι η Μαρία Γεωργάκη, ένα πάντα παρέα στο 92,9 Kiss με το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Όμιλου ΟΠΤΕ, που το γιορτάζει με ολοκένουργια εκπαιδευτικά προγράμματα για όλη την οικογένεια. Πηγαίνουμε την Κυριακή λοιπόν στην Οδό Πρωτέως, στην Νέα Κηφισιά, και μπορείτε να μπείτε και εσείς στο techgroupmuseum.gr για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες για κάθε πρόγραμμα και να προγραμματίσετε την επόμενη επίσκεψή σας στο Μουσείο.

0: Ace of Base και All That She Wants στον 92,9 Kiss και ήρθε η ώρα να αποκαλύψουμε ακόμα μία απάντηση για το αγαπημένο σου παιχνίδι.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Αύριο λοιπόν και κάθε πρωί στις 8:40 στο Breakfast Show παίζετε για 1000 ευρώ ζεστά και μετρητά και θα σας δώσω ακόμα μία απάντηση στις ερωτήσεις, είναι 10 οι ερωτήσεις, θα απαντήσετε λοιπόν κλειστοφοβία. Έχετε τη δυνατότητα λοιπόν να ξέρετε όλες τις απαντήσεις από την προηγούμενη μέρα. Κάθε παραγωγός έτσι σας βοηθάει λιγάκι να φτάσετε ακόμα πιο κοντά στα 1000 ευρώ.

0: Suzy Ferrari στο 92,9 και σε όλε τι επιτυχίε 90 του Now. Θέλω να σα πω ότι στην παρέα μα και σήμερα είναι το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ, που πηγαίνουμε τι Κυριακέ έτσι και το ευχαριστιόμαστε. Μικρή μεγάλη, γιατί μπορούμε να ζωγραφίσουμε τι πιο μυστηριώδει κολοκύθε για το Halloween, γιατί ζούμε και αυτό. Να ανακαλύψουμε πώ ταξιδεύει ένα σήμα μέσα από ρομποτικά οχήματα και να μάθουμε τι ιστορίε αγάπη κρύβονται πίσω από τον τηλέγραφο και το τηλέφωνο. Οπότε θα πάμε να το ζήσουμε όλοι από κοντά. Ο tegroupmuseum.gr για να κλείσουμε τη θέση μας. Θα κάνουμε ένα break και επανερχόμαστε με David Guetta στο 92,9 Kiss.
1: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, λεωφόρο Σκηφισού 36 γέφυρα Ρωσινιόλ και στη λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Το Practicer αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicer όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicer αλλάζει και γίνεται Dedeman.
4: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο Θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
5: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
6: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: 92,9 Kiss.
9: Από ποια χώρα προέρχεται το πιάτο χούμους?
10: Άλλο.
9: Ποιος έγραψε το μυθιστόρημα 1984?
10: George Orwell.
9: Ποιος είναι ο δημιουργός του χαρακτήρα του Mickey Mouse? Νιώθω ότι είχες κάποιες απαντήσεις από χθες, είχες ακούσει Kiss.
10: Ναι, κάποιες είχα. Εντάξει, είσαι σε meeting, δεν μπορείτε να ακούω.
11: Αύριο το πρωί στις 9:20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.

Αγαπημένα 90's του Now, στο 92,9 Kiss. Τώρα πάμε λίγο πίσω, γιατί διάβαζα για τους Backstreet Boys, παιδιά, που επιστρέφουν εκεί που έγραψαν ιστορία. Το Φεβρουάριο του 27, λοιπόν, θα κάνουν 4 συναυλίες στο Rogers Center του Τορόντο, 12, 13, 19 και 20 Φεβρουαρίου. Και αυτές θα είναι οι μοναδικές εμφανίσεις τους σε στάδιο σε ολόκληρη τη Βόρεια Αμερική για το 2027. Τώρα, από ό,τι ξέρω, είναι σε περιοδία στην Ευρώπη. Αυτό το έχω καταλάβει στο πετσί μου, γιατί όλο μου το feed στο Instagram έχει γεμίσει. Δεν ξέρω γιατί όλοι μου οι φίλοι πήγαν να δουν τους Backstreet Boys. Πάντως έχω δει τα πάντα. Amy Winehouse για τη συνέχεια, πάντα στο 92,9 Kiss.

0: Λίγο πριν σας αποχαιρετήσω, θέλω να σας πω για αυτές τις ωραίες Κυριακές που αποκτούν ακόμα περισσότερη δράση και νόημα, γιατί πηγαίνουμε στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομιλωτέ. Για 16η συνεχόμενη χρονιά, λοιπόν, το Μουσείο ανοίγει τις πόρτες του και υποδέχεται όλους εμάς για αυτά τα νέα μοναδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για όλη την οικογένεια. Πηγαίνουμε, λοιπόν, στην Οδό Πρωτέως στη Νέα Κηφισιά με δωρεάν εκπαιδευτικές δράσεις για όλους. ΟΤΕ, groupmuseum.gr για περισσότερες λεπτομέρειες. Μέχρι τώρα στην παρέα σας ήταν η Μαρία Γεωργάκηνα. Σας γλυκό φιλό. Έρχεται ο Γιώργος Λάζαρος για τη συνέχεια και τα λέμε αύριο στις 12. Bye!
1: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
2: Γιατί, βρε αγόρι μου?
1: Φοβάμαι.
2: Τι φοβάσαι?
1: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών.
2: Είπαμε, θα προλάβουμε.
1: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
2: Ναι.
1: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
1: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
2: Κοιμήσου, σε παρακαλώ.
0: Για 10η συνεχόμενη χρονιά, το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους στους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstattooexpo.com.
4: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό Hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
1: Μαμά, mm-hmm. Αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
6: Ναι.
1: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
6: Ναι.
1: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
6: Ναι.
1: Και πιο ελαφριά.
6: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
7: Κένδια Cotton Days. Η Κένδια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κένδια και στο kendia.gr. Κένδια. Για πάντα.
8: Auto Athena Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
9: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
10: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
9: ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
11: Και σήμερα όλες οι εκπομπές αποκαλύπτουμε απαντήσεις για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Γι' αυτό ακούτε και σημειώνετε για να κερδίσετε εύκολα. Ακούμε 92,9 Kiss, εννοείται. Γεια σας. Τρίτη 6 του μήνα με ήλιο, ευτυχώς. Έρχονται τώρα η Madhouse. Έρχεται και η Miley Cyrus. Την επόμενη ώρα θα παίξετε για το γεύμα εργασίας. Στην παρέα ο Γιώργος Λάζαρος.

0: say. Και από Ρουέλλα στην παρέα, και αν θέλεις και εσύ να παίξεις και να κερδίσεις 1000 ευρώ το λεπτό στο Breakfast Show του 92,9 Kiss, δήλωσε συμμετοχή στο site μας kiss929.gr. Τώρα όμως θα μάθετε ακόμα μία απάντηση στις ερωτήσεις που θα γίνουν αύριο το πρωί.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Είναι NSYNC. Συνεχίζουμε με την Ava Max. Σε λίγο θα ακούσουμε και τον Alex Warren, που μπήκε στη λίστα του Time με τους πιο επιδραστικούς ανερχόμενους star της χρονιάς. Ακούμε πάντα 92,9 Kiss.

0: Τρίτη 6 Οκτωβρίου στο 92,9 Ακής και σήμερα ο Λιονέλ Μέση θα παίξει το τελευταίο του παιχνίδι, που σημαίνει ότι όλοι οι Αργεντινοί μαζί με φιλάθλους από όλο τον πλανήτη ετοιμάζονται να τον αποχαιρετήσουν. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί στις 2 τα ξημερώματα από το Ert Sports 2, οπότε αν είστε μεγάλη φαν θα αναγκαστείτε να ξενυχτήσετε. Συνεχίζουμε με Jason Derulo και Eros Ramazzotti, θα τους ακούσουμε σε πολύ λίγο στο 92,9 Ακής.
1: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
2: Α, ένα σκιούρος που μιλάει.
1: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε!
3: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
4: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
5: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An Immersive Voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
7: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Και τώρα το contouring.
9: Τη μέρα ανεβάζει skin care routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
10: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
11: Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και τη νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρητό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival, 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis Stage.
1: 92,9 Kiss.
12: Γεια σας, είμαι ο Σπύρος. Κέρδισα τα 1000 ευρώ στον Kiss FM. Είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Θα τα ξοδέψουμε τα χρήματα με την οικογένεια σε κάποιο ταξίδι που θα πάμε σύντομα. Και ακούμε πάντοτε τον Kiss που παίζει τα πιο ωραία τραγούδια.
1: Αύριο το πρωί στις 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.

0: Λατρεύω να ακούω Kiss.
1: Γιατί είστε η παρέα μου, η καλύτερη μουσική παρέα.
2: Your Radio Connection, 92,9 Kiss. No, I turned wrong. Left your heart torn. Is that what devils do?

Άιγονε, touch the sky, ίσον Νίξτον 92,9 εκεί που μαζί με την Genius Travel θα στείλουμε στην Αίγυπτο ένα τυχερό ζευγάρι για τη συναυλία της Σακύρα στις 28 Νοεμβρίου. Θα ταξιδέψετε για 5 ημέρες λοιπόν στο Κάιρο, θα μείνετε σε ξενοδοχείο 5 αστέρων, θα ξαναδηγηθείτε στην πόλη και θα δείτε και τη Σακύρα live. Γι' αυτό δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή στο Breakfast Show. Την Genius Travel βεβαίως τη λατρεύουμε επειδή σχεδιάζει μοναδικά ταξίδια όπως στο Μαρόκο με διανυκτέρευση στην Αίγυπτο Σαχάρα, στην έρημο Σαχάρα ή στην Αίγυπτο με ρεβεγιόν σε κρουαζιερόπλοιο στον Νείλο. Γι' αυτό μπείτε στο travelgenius.gr για online κρατήσεις από όλη την Ελλάδα. Συνεχίζουμε με Νέλη. Σε λίγο έρχεται και η Σαμπρίνα Κάρπεντερ να κεράσει εσπρέσο εδώ στο 92,9.

0: It's raining men στον 92,9 εκεί και ήρθε η ώρα να μιλήσουμε πάρα πολύ σοβαρά τώρα για την καλή είδηση της ημέρας. Στην Ιαπωνία λοιπόν διαβάζω ότι έκαναν διαγωνισμό ύπνου και ο νικητής κέρδισε λέει 11.000 ευρώ. Και θα κοιμάμαι και θα πληρώνομαι. Πού υπογράφω, πείτε μου γρήγορα. Ήρθε η ώρα όμως τώρα να κάνουμε μια σύντομη βόλτα στην αγορά. Σε λίγο θα ακούσουμε την Adele, θα ακούσουμε και τις Spice Girls εδώ στον 92,9 εκεί.
1: Μαμά, mm-hmm. Αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
2: Ναι.
1: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
2: Ναι.
1: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
2: Ναι.
1: Και πιο ελαφριά.
2: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
3: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
4: Οικογένεια Adams. Το musical. Η πιο παρεξηγημένη οικογένεια επιστρέφει στο θέατρο Βέμπο από 16 Οκτωβρίου για περιορισμένο ρυθμό παραστάσεων.
5: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σολομού, Παρθένα Χοροζίδου, Σταύρος Νικολαίδης, Βαγγέλης Κακουριώτης, Μάριος Μαριόλος στο ρόλο της Wednesday, Αλεξάνδρα Σιετή. Μαζί τους ένας πολυμελής θείασος με ζωντανή ορχήστρα. Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
4: Οικογένεια Adams. Το musical.
5: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Αν είσαι Adams, όλα μπορούν να συμβούν.
6: Στην Ελλάδα, προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Πέθανε!
8: Ποιος? Η αισθητικός!
7: Εντελώς!
9: Εντελώς!
7: Πότε?
8: Χθες το απόγευμα.
7: Πού?
10: Στα παρτέρια της Βιβής με Ρατζάκι.
7: Και το πτώμα?
9: Μπρούμητα, στον καζόν.
7: Να το κουρέψετε.
11: Το πτώμα.
7: Τον καζόν.
9: Απόψε τρώμε στις Ιωκάστης.
7: Πού? Στο θέατρο Φιλίπ. Στην Κυψέλη. Είστε όλοι καλεσμένοι.
12: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 Kiss.
1: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: Φτάσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
3: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
2: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
4: Ακούμε 92,9 Kiss, η ώρα είναι 3:02. Σε λίγο θα μάθετε ακόμα μια απάντηση για τα 1000 ευρώ το λεπτό και λίγο αργότερα θα παίξετε για το γεύμα εργασίας από την Pizza Fan. Τώρα θα ακούσουμε επιτυχίες 90s του Now από Adele, από Spice Girls, Joanne και πολλούς άλλους στην παρέα ο Γιώργος Λάζαρος. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: 6 Οκτωβρίου στο 92,9 και είναι εύκολο να κερδίσετε τα 1000 ευρώ το λεπτό στο Breakfast Show. Ακούτε τις απαντήσεις που δίνουμε κάθε μέρα στον αέρα, σημειώνετε και αν παίξετε, τις λέτε την επόμενη μέρα.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Σημειώστε λοιπόν τηλέφωνο. Αύριο το θερμόμετρο θα δείξει 26, την Παρασκευή θα ανέβει στους 29, διαβάζω, και ίσως βρέξει. Όλα καλά όμως. Συνεχίζουμε τώρα με Νέλη Φουρτάντο, σε λίγο θα ακούσουμε και τον Μπένσον Μπουν στο 92,9.

0: Say You'll Remember, τρίτη στο 92,9 Kiss. Κάνει λίγο πείνα τέτοια ώρα, αλλά μην ανησυχείτε, έχουμε για εσάς το γεύμα εργασίας από την Pizza Fan με μια high protein pizza, μια protein salad και ένα tropical bites. Αν θέλετε λοιπόν να το διεκδικήσετε, ανοίξτε τώρα το Viber και στείλτε μας μήνυμα με όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας στο 6942-929-929. Ξαναλέω, στο Viber μήνυμα με όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας το στέλνετε στο 6942-929-929. Σήμερα θα κερδίσει 8η ή 8η και ο διαγωνισμός, όπως ξέρετε, είναι μόνο για κατοίκους Αττικής. Σε λίγο θα ακούσουμε τη Σακύρα, θα ακούσουμε και τον Metro Boomin. Μείνετε μαζί μας στον 92,9 Kiss.
1: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν' την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, λεωφόρο Κηφισού 36 γέφυρα Ρωσινιόλ και στη λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
3: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
4: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακολόγο.
6: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι, τι θέλω να πω, ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος, το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμίσω. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, εισιτήρια more.com.
7: Μπαμπάκα μου.
8: 92,9 Kiss.
9: Καλημέρα, είμαι η Ματίνα και μια μέρα έτσι απρόσμενα κέρδισα τα 1000 ευρώ στον Kiss FM. Με πήρε τηλέφωνο ο Αργύρης Αγγέλου και η Ζωέ Πρέ και είχα τη χαρά να τους ακούσω και να παίξω. Οπότε ίσως είναι και η δική σας η σειρά να παίξετε και ίσως να είστε τυχεροί και να κερδίσετε.
8: Αύριο το πρωί στις 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.

6 του μήνα στον 92,9 και σκέφτεται στις 13 Νοεμβρίου, διαβάζω, είναι η μέρα της αποκάλυψης σύμφωνα με πρόβλεψη επιστημόνων του 1960. Αλλά πριν σκεφτείτε να πάρετε τα βουνά, να σημειώσουμε ότι καμία από τις ενδιάμεσες προβλέψεις της ίδιας μελέτης δεν έχει επαληθευτεί, οπότε δεν το παίρνουμε καθόλου στα σοβαρά. Άλλωστε, κάθε τόσο τελειώνει ο κόσμος σύμφωνα με κάποια από τις θεωρίες που κυκλοφορούν. Οπότε το περνάμε αδιάφορα. Στα δικά μας τώρα με Imagine Dragons και σε λίγο Μαντόνα, ακούμε πάντα 92,9.

0: Και η Evanescence εδώ στον 92,9 Kiss και σήμερα κέρδισε το γεύμα εργασίας Σιμάρο. Θα παίξετε πάλι αύριο και όταν η νούμερο 1 εταιρεία Pizza Delivery στην Ελλάδα συναντά το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις στην Ευρώπη, το αποτέλεσμα απλά δεν υπάρχει. Pizza Fan λοιπόν με 108 καταστήματα σε κάθε γωνιά της χώρας γιορτάζει τα 30 της χρόνια με ένα μεγάλο διαγωνισμό και κληρώνει ένα Dacia Sandero Stepway. Ένα εξαιρετικό αυτοκίνητο που έχει αποδείξει την αξία του σε εμφάνιση, αξιοπιστία, οικονομία και επιδόσεις. Πώς μπαίνεις λοιπόν στο παιχνίδι? Πανεύκολα. Παραγγέλνεις από την Pizza Fan την αγαπημένη σου πίτσα ή οποιοδήποτε άλλο γεύμα προτιμάς και μπαίνεις αυτόματα στην κλήρωση. Κάνε λοιπόν σήμερα την παραγγελία σου και κέρδισε εσύ το νέο Dacia Sandero Stepway. Σε λίγο εμείς θα ακούσουμε Frey, θα ακούσουμε Candyla. Γι' αυτό μείνετε μαζί μας στο 92,9 Kiss.
1: Μαμά, mm-hmm. αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
2: Ναι.
1: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
2: Ναι.
1: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
2: Ναι.
1: Και πιο ελαφριά.
2: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
3: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
4: Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
5: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
6: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
5: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
6: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
5: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
6: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
7: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Τη μέρα κρατάει σημειώσεις, γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
8: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
9: Τρεις στρογγυλές πισίνες, νερό, 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον, συναντιούνται, συγκρούονται και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν, του Celeste Bourcier Mouzenot. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Onassis Mandra. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
10: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
1: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
12: Γιατί βρε αγόρι μου?
1: Φοβάμαι.
12: Τι φοβάσαι?
1: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του μισού τηλεπικοινωνιών.
12: Είπαμε, θα προλάβουμε.
1: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
12: Ναι.
1: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
12: Ναι, ναι, ναι.
13: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
1: Και το τηλεγράφημα από πυλό.
12: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
14: Για 10η συνεχόμενη χρονιά, το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους στους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstattooexpo.com.
15: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
16: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
15: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Hi, I'm on. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Σακύρα. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
0: Κίνηση βλέπω τώρα στον Κηφισό, στο κέντρο, στην Ποσειδόνος και στην Κηφισία. Στο ρολόι μας δείχνει 4 και 2, ακούμε πάντα 92,9 Kiss και έρχονται οι Frey, έρχεται και η Ιντιλά, έρχεται και ο Enrique Iglesias. Σε λίγα λεπτά θα αποκαλύψουμε ακόμα μια απάντηση για τα 1000 ευρώ το λεπτό στην παρέα ο Γιώργος Λάζαρος. Καλό μας απόγευμα.

0: Λατρεμένα 90's, 3η 6 Οκτωβρίου εδώ στο 92,9 Κις και από τις 10 το πρωί κάθε ώρα όλες οι εκπομπές αποκαλύπτουμε τις απαντήσεις στις ερωτήσεις που θα γίνουν την επόμενη ημέρα στο Breakfast Show για τα 1000 ευρώ το λεπτό.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Ήρθε η ώρα λοιπόν, σημειώστε, είναι νεκρά θάλασσα. Νέο φωτισμό διαβάζω απέκτησαν η Διονυσίου Αρεοπαγίτου και η Αποστόλου Παύλου. Εχθές, ευκαιρία λοιπόν για βόλτα τις επόμενες ημέρες. Τώρα θα ακούσουμε τον Κέιτο, σε λίγο έρχεται και ο Σίριλ στον 92,9 Κις.

0: I'm walking away εδώ στον 92,9 Kiss και αόρατη υπογραφή θα περιέχουν πλέον τα κείμενα του chat GPT διαβάζω, οπότε δεν θα είναι εύκολη η αντιγραφή αφού λογικά το ίδιο θα κάνουν και άλλες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης στη συνέχεια. Δεν δουλεύει ακόμα αυτό, θα αρχίσει σε λίγες εβδομάδες όπως ανακοινώθηκε, θα δυσκολέψει πάντως όσους χρησιμοποιούν το chat GPT για να τους γράψει μεγάλα μεγάλα κείμενα. Συνεχίζουμε εμείς με Terry Swims και Eminem, έρχονται σε πολύ λίγο στον 92,9 Kiss.
1: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
2: Α, ένα σκιούρος που μιλάει.
1: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε!
3: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
4: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
7: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
8: Wow, στρώσεις απόλαυσης για όλους.
7: Καλά, πόσα pancakes πήρες?
9: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
10: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
7: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
11: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
12: 92,9 Kiss.
13: Πόσο κάνει 115-60?
14: 55.
13: Ποιο αέριο αποτελεί το μεγαλύτερο ποσοστό της ατμόσφαιρας της Γης?
14: Άζωτο.
15: Το χαίρομαι πολύ.
13: Εσύ εχθές άκουγες Kiss όλη μέρα και είχες απαντήσεις.
14: Όλες.
13: Γιατί χρυσέ μου το άζωτο δεν το είπες μες στο χρόνο?
14: Γιατί εκείνη τη στιγμή δεν έπεσε το μάτι μου.
16: Αύριο το πρωί στις 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.

Άζι Ζαμ, 18 πριν από τις 5 στον 92,9 Κις και από εχθές το βράδυ μέχρι το πρωί της 5ης θα ισχύουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο λόγω της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, άρα θα είναι δύσκολη κάπως η κατάσταση στους δρόμους, γι' αυτό προτιμήστε τα μέσα μεταφοράς αν μπορείτε. Τώρα ακούμε Ρίμον, σε λίγο έρχονται και οι Μάνες και είναι εδώ στον 92,9 Κις.

0: Είστε έτοιμοι? Σε λίγα λεπτά εδώ στο Drive Time με την Ελένη και τον Αλέξανδρο θα μάθουμε τι είναι η τσιχλοεξολκή. Άλλο γι' αυτό δεν το ξέρω. Εννοείται ότι έχουν και απαντήσεις για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Γι' αυτό μείνετε στον 92,9 Kiss. Θα τα πούμε αύριο ακριβώς στις 2. Φιλιά!
1: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος! Εγώ περιμένω το

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Για 10η συνεχόμενη χρονιά, το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους στους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό Αμαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstattooexpo.com.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
4: Γιατί, βρε αγόρι μου?
1: Φοβάμαι.
5: Τι φοβάσαι?
1: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών.
4: Είπαμε, θα προλάβουμε.
1: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
4: Ναι.
1: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
4: Ναι, ναι, ναι.
6: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
1: Και το τηλεγράφημα από πυλό.
4: Κοιμήσου, σε παρακαλώ.
7: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
8: Ναι.
7: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
8: Ναι.
7: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
8: Ναι.
7: Και πιο ελαφριά.
8: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
9: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
10: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
11: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
10: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
12: Λίγο μετά τις 5.
13: Ελένη!
12: Η Ελένη δεν είναι εδώ, είναι στο περίπτερο, έρχεται.
13: Τι κάνει στο περίπτερο?
12: Δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα. Πήγε να πάρει τσίχλες. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, το Kiss Drive Time ξεκίνησε, η Ελένη όπου να είναι έρχεται. Θα δώσουμε άλλη μία απάντηση αυτή την ώρα για το αυριανό 1000 ευρώ το λεπτό. Θα παίξουμε μόνο με φυτό ζωοπράγμα και θα μάθουμε γιατί χαμηλώνουμε τη μουσική όταν παρκάρουμε.

0: 90's είναι επιτυχίες, φυσικά στο 92,9 Kiss.
1: Πήρες τσίχλες.
0: Ναι, και ο περιπτέρας μου είπε που άκουγε Kiss ότι με κοροϊδεύατε.
1: Δεν σε κοροϊδεύαμε. Είπαμε ότι η Ελένη είχε πάει για τσίχλες στο περίπτερο. Τι, δεν σε κοροϊδεύουμε.
0: Μόνο
1: δεν
0: αυτό είπατε.
1: Μόνο αυτό. Τίποτα άλλο.
0: Εντάξει.
1: Αλήθεια, ρώτα και τους ακροατές.
0: Θα τους ρωτήσω.
1: Έτσι.
0: Μη σου πω ότι θα κόψω και το απόσπασμα που με κοροϊδεύατε.
1: Όχι, την έχουμε άσχημα.
0: Kiss Drive Time λοιπόν με την Ελένη και τον Αλέξανδρο. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή πολύ ψηλά, γιατί με αυτό που βγήκα έξω έσκασα.
1: Είδες.
0: 25 βαθμοί, δηλαδή δεν ξέρεις τι να φορέσεις.
1: Μέχρι το τέλος της εβδομάδας έτσι θα πάει. Και το Σάββατο, αν και θα βρέχει από ό,τι βλέπω, θα έχει 29 βαθμούς.
0: Α, θα πω στη γυναίκα σου να πάμε για μπάνιο.
1: Εντάξει, τώρα μάλιστα. Okay.
0: Λοιπόν, αυτά με τον καιρό. Να πούμε ότι η Αθήνα είναι αστακός εν ώψη της επίσκεψης Ρούμπιο. Απαγορεύονται φυσικά οι συγκεντρώσεις. Κλείνουν αρκετοί δρόμοι. Έχουμε δηλαδή προσωρινές διακοπές και εκτροπές κυκλοφορίας φυσικά στο κέντρο της Αθήνας, πέριξ της πλατείας Συντάγματος, σε κεντρικούς λεωφόρους όπως η Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Αμαλίας, επίσης η οδή Πανεπιστημίου και Σταδίου και βέβαια σε όποια οδικά σημεία απαιτηθεί, εννοείται έτσι.
1: Εννοείται, βέβαια.
0: Οι περιορισμοί θα επεκτείνονται ή θα έρονται σταδιακά ανάλογα με τις ανάγκες κάθε φορά. Πάμε να ρίξουμε και μια ματιά να δούμε τι γίνεται στους δρόμους έτσι πιο αναλυτικά.
1: Λοιπόν, ο Κηφισός προς τον Πειραιά κολλάει από τη Λυκόβρηση μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια, ενώ στο ρεύμα προς Λαμία από το Εγάλεο μέχρι τους Αγίους Αναργύρους, η Αττική Οδός στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Χαλάνδρι, η Κηφισία στο Ψυχικό και στα δύο ρεύματα, η Μεσογείων στου Παπάγου, η Αλίμου Κατεχάκης σε Κεσαριανή και Καρέα, η Ποσειδώνος στο Ελληνικό. Πολλά προβλήματα έχουμε αυτή την ώρα στην Πειραιώς, λίγο πριν την Ομόνοια, Σταδίου, Βασιλής Σοφίας, Αρδιτού και Αλεξάνδρας.
0: Πάντως, τώρα που κατέβηκα κάτω εδώ στο Μαρούσι, μέχρι να πάω στο περίπτερο, έχει τόση κίνηση.
1: Είδες,
0: στη Βασιλή Σοφία στο Μαρούσι,
1: ναι.
0: Και γύρω-γύρω που έβλεπα. Δηλαδή, είναι απίστευτο.
1: Ναι, δεν ξέρω τι έχει γίνει. Βγήκε ο κόσμος έξω, είδε καλό καιρό, μάλλον και βγαίνει έξω για βόλτα, μάλλον.
2: Kiss Drive Time με την Ελένη και τον Αλέξανδρο. 92,9 Kiss.

0: Backstreet Boys, I Want It That Way, φυσικά στο 92,9 Kiss, με όλες τις επιτυχίες 90s του Now και με 1000 ευρώ το λεπτό κάθε πρωί σε 9 παρα 20 στο Breakfast Show. Δεν έχουμε ακόμα τυχερό, στο παρα 5 είναι, γιατί και η σημερινή παίκτρια δήλωσε ότι είχε ακούσει τις απαντήσεις που δίνουμε καθημερινά από τις 10 το πρωί στις 8 το βράδυ, όλη
1: γιατί
0: η παραγωγή.
1: Δεν τις είπε, ρε παιδί μου.
0: Τις είπε. Αλλά μπήκε σε κάποια φάση σε meeting και έχασε τις υπόλοιπες.
1: Έλα!
0: Και λίγο το άγχος λίγο σκάλωσε. Λοιπόν, εμείς δίνουμε πάντως όλες τις απαντήσεις από τις 10 το πρωί στις 8 το βράδυ κάθε μέρα. Μπορείτε να τις σημειώνετε και την άλλη μέρα, βέβαια, παίζουμε. Γίνεται μια κλήρωση και κάποιος από εσάς βγαίνει και διεκδικεί τα 1000 ευρώ μέσα σε ένα μόλις λεπτό. Εκεί σε 929.gr μπαίνετε και δηλώνετε εκεί συμμετοχή. Πάμε να αποκαλύψουμε άλλη μία απάντηση για το αυριανό 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Λοιπόν, η απάντηση είναι Φερδινάνδος Μαγκελάνος.
0: Φανταστικά. Και τώρα, πάμε να δούμε κάτι άλλο. Είδες, χαμήλωσα τη μουσική, δεν θα παρκάρω. Συνήθως χαμηλώνουμε τη μουσική, λέει, όταν παρκάρουμε. Γιατί όμως το κάνουμε αυτό?
1: Η αλήθεια
0: είναι ότι και εγώ έχω πιάσει τον εαυτό μου πολλές φορές όταν είναι να μπω μέσα στο διάδρομο του σπιτιού. Χαμηλώνω τη μουσική, γιατί μία μέρα, πριν χρόνια, είχα τέρμα τη μουσική και ήμουν έτσι πολύ αεράτη, γιατί νόμιζα ότι το ξέρω εδώ, είναι λίγο στενά, καταλαβες. Και πήγα και έφαγα την πόρτα. Και δεν ήταν και δικό μου το αμάξι, ήταν του αδερφού μου.
1: Αυτό είναι το χειρότερο από όλα.
0: Και μετά έτρεχε ο παπάς μου και η μαμά μου να σκουπίσω να
1: μαζέψουμε τα αμάζευτα. Κατάλαβα.
0: Λοιπόν, γιατί το κάνουμε αυτό?
1: Λοιπόν, κοίταξε, ο εγκέφαλος διαχειρίζεται πολλές πληροφορίες, όπως καταλαβαίνεις, έτσι. Οπότε η μείωση της έντασης της μουσικής λειτουργεί σαν ένας απλός πρακτικός τρόπος περιορισμού της λεγόμενης αισθητηριακής υπερφόρτωσης.
0: Έχει δίκιο, γιατί όταν ακούω ένα τραγούδι δυνατά, έχω το νου μου στο τραγούδι. Και κανονικά δεν πρέπει να ακούμε δυνατά και την ώρα που οδηγάμε.
1: Ναι, για να έχεις τον πλήρη έλεγχο.
0: Όχι, δεν τον έχεις τον πλήρη έλεγχο αν ακούς πολύ δυνατά. Δεν σκέφτεσαι το τραγούδι.
1: Φυσικά. Τραγουδάς κιόλας, ξεχνιέσαι,
0: φεύγεις,
1: αφαιρείσαι.
0: Σκέφτεσαι ό,τι να είναι.
1: Ναι, και...
0: Όχι, δεν τον έχεις τον πλήρη έλεγχο αν ακούς πολύ δυνατά. Δεν σκέφτεσαι το τραγούδι.
1: Φυσικά. Τραγουδάς κιόλας, ξεχνιέσαι,
0: φεύγεις,
1: αφαιρείσαι.
0: Σκέφτεσαι ό,τι να είναι.
1: Ναι, και μετά ακούς τον

0: Bruno Mars, Lady Gaga, Die With A Smile. Ο Bruno Mars ήταν πρώτος στη σειρά στα Kiss World Concerts. Ακολούθησαν και άλλοι καλλιτέχνες. Και τώρα σειρά έχει η Σακύρα. Η κλήρωση για τη Σακύρα θα γίνει αυτή την Παρασκευή το πρωί, στο breakfast show φυσικά. Γι' αυτό είναι ένα last call αυτό. Ότι πρέπει, αν θέλετε, να τη δείτε στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου και να πάτε ένα πενταήμερο ταξίδι στο Κάιρο με όλα τα έξοδα πληρωμένα, αεροπορικά, διαμονή σε ξενοδοχείο 5 αστέρων με πρωινό, ξενάγηση στην πόλη και φυσικά τη συναυλία. Τότε θα πρέπει να μπείτε στο site του Kiss, kiss929.gr, και να μην χάσετε την ευκαιρία. Γιατί σίγουρα μετά το τέλος της συναυλίας, όλος ο κόσμος, όλος ο πλανήτης θα μιλάει για τη συγκεκριμένη συναυλία.
1: Βέβαια, μαζί μας σε αυτό το ταξίδι θα έχουμε και την Genius Travel, έτσι, οι οποίοι σχεδιάζουν ταξίδια και δεν πουλάνε απλά πακέτα.
0: Σχεδιάζουν ποιοτικά ταξίδια, ταξίδια πραγματικά εμπειρίες που σου μένουν στο κεφάλι και δεν τα ξεχνάς.
1: Όπως για παράδειγμα, ας πούμε, μπορεί να ζήσεις στο Μαρόκο, έτσι, με το δικό σου ρυθμό, χωρίς πίεση και φορτικά προγράμματα, και να διαλέξεις εσύ ιδιαίτερες στιγμές, όπως για παράδειγμα μία διανυκτέρευση στην έρημο Σαχάρα.
0: Γι' αυτό λοιπόν, για online κρατήσεις από όλη την Ελλάδα, μπορείτε να μπείτε στο travelgenius.gr για να τα δείτε αυτά. Τώρα, αν θέλετε να πάτε Σακύρα, τότε μπείτε στο kiss929.gr τώρα, μην χάνετε χρόνο, και δηλώστε συμμετοχή. Μην χάνετε αυτή την ευκαιρία.
2: Kiss FM 90's to now 92,9 Kiss.

0: Anesthesia, Left Outside Alone στο 92,9 Kiss. Για κοίτα το Messenger σου, μήπως πάρεις κανένα μήνυμα από το δημόσιο.
1: Είναι νωρίς ακόμα, θα έλεγα.
0: Λοιπόν, όλοι έχουμε Messenger, όλοι έχουμε χρησιμοποιήσει Messenger και χρησιμοποιούμε. Τώρα και το δημόσιο θα αποκτήσει Messenger, το gov.gr Messenger. Αυτό λοιπόν είναι το νέο κεντρικό σύστημα μέσω του οποίου η δημόσια διοίκηση θα μπορεί να επικοινωνεί ηλεκτρονικά με εμάς, ως πολίτες και αλλά και με τις επιχειρήσεις μας. Η λειτουργία του έχει ήδη θεσμοθετηθεί και η παραγωγή λειτουργία του ξεκινά. Ενώ η υποχρεωτική χρήση του για τις ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες, λέει, προβλέπεται να ξεκινήσει 6 μήνες μετά τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης, δηλαδή από τα τέλη του 27, του Ιανουαρίου του 27.
1: Έτσι λοιπόν, αντί ο πολίτης να πρέπει κάθε φορά να αναζητά πληροφορίες από διαφορετικές υπηρεσίες, το δημόσιο, γιατί αυτό το σύστημα θα συνδέεται με τα μητρώα του δημοσίου, όπως προσωπικό αριθμό, φορολογικό μητρώο, εθνικό μητρώο επικοινωνίας στο gov.gr, wallet κτλ. Θα έχεις στοχευμένες ηλεκτρονικές ενημερώσεις για θέματα που σε αφορούν. Για το καλύτερο, σε ορισμένες περιπτώσεις προβλέπεται και αμφίδρομη επικοινωνία.
0: Θα δηλαδή, μπορώ να στείλω κι εγώ.
1: Θα μπορείς να απαντήσεις κι εσύ, έτσι, αν έχεις κάποια θέματα.
0: Δεν μου το λες. Ναι. Βασικά το συζητάμε τώρα και δεν το πιστεύω.
1: Ναι, κάτσε.
0: Γιατί
1: να
0: θυμάμαι πριν χρόνια τι τραβάγαμε.
1: Άσε τώρα, σε κάτι ουρές.
0: Θυμάστε πριν χρόνια τι γινότανε.
1: Όχι, καλύτερα να τα ξεχάσουμε.
0: Ναι.
1: Άστα.
2: Ό,τι νιώθεις έρχεται στη στέγη. Δημήτρης Παπαϊωάννου.
3: Έκθεση.
2: Λαόρτ. Μπαλέ Νασιονάλ Ντε Μαρσέι.
3: Age of Content.
2: Λουκάτ Σταρκόφσκι.
3: Όρακλ.
2: Ρόμπερτ Άικ.
3: Ιδίποδας.
2: Σλάβοι Ζίζεκ. Τζίλιαν Άντερσον. Μπέλα Φρόιτ.
3: Συζήτηση.
2: Ρωμαίο Καστελούτσι.
3: Φάουστ.
2: Γιάννης Νιάρος και ομάδα Νίξ.
3: To be. Απαγωγή και παρατήρηση.
2: Χρήστος Παπαδόπουλος. Γιώργος Κοτσιφάκης.
3: Λάμπλες.
2: Νίκος Καραθάνος.
3: Έπος.
2: Η προπόληση για τη νέα σεζόν στη στέγη ξεκίνησε. Κλείσε θέση στο nas.org.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε! Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά...
5: Κάπου όπα! Ας είναι αυτή η επιδρομή! Αυτό το επεισόδιο! Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα!
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
8: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
11: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
12: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
13: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
14: Φιλήστε εμάς! Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
15: 92,9 Kiss.
16: Καλημέρα, είμαι ο Διονύσης. Κέρδισα τα 1000 ευρώ στο διαγωνισμό του Kiss. Προσανατολίζουμε να κάνουμε ένα ταξιδάκι, να τα χρησιμοποιηθούν για ταξίδι. Ευχαριστούμε από τον Kiss FM. Μας κρατάει πάρα πολύ καλή παρέα και όμορφη όλες τις ώρες της ημέρας. Παιδιά, συνεχίστε έτσι. Φανατικός ακροατής, χρόνια τώρα.
15: Αύριο το πρωί στις 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.

0: Faithless, Insomnia, 90s, στο 92,9 εκείς φυσικά. Και τώρα πάμε να δούμε ένα θέμα που νομίζω ότι σε όλους μας έχει τύχει και από τις δύο πλευρές. Λοιπόν, πας επίσκεψη σε ένα σπίτι γιατί σε έχουν καλέσει, ωραία. Πόσες ώρες θα κάτσεις?
1: Άμα πας για καφεδάκι θα κάτσεις μία ώρα, μία μισή, max.
0: Άντε δύο.
1: Εάν πας πιο βραδάκι, ας πούμε, είναι άλλη ώρα
0: τέλος πάντων. Για φαγητό?
1: Για φαγητό θα κάτσεις γύρω στις 2 ρίτσες, 3.
0: Πόσο
1: γιατί
0: ακόμα?
1: Πόσο θα κάτσεις, δηλαδή πόση ώρα θα είναι για να φας?
0: Ναι.
1: Είπαμε.
0: Υπάρχουν κάποιοι που μπαστακώνονται όμως και δεν φεύγουν.
1: Δεν φεύγουν
0: με
1: τίποτα.
0: Χασμουριέσαι, αρχίζεις και ξύνεσαι, αρχίζεις και πονάς από την καρέκλα, έχεις πιαστεί και δεν φεύγουν.
1: Δεν φεύγουν γιατί δεν δίνεις το σωστό μήνυμα. Γιατί σου λέει ότι για να φύγουν,
0: ναι,
1: θα πρέπει αν έχεις χαμηλό φωτισμό, όπως έχεις εσύ συνήθως στο σπίτι.
0: Να το δυναμώσεις.
1: Να το δυναμώσεις, να ανάψεις τα φώτα.
0: Άρα, παιδιά, να ανοίξω λίγο τα φώτα γιατί να ξυπνήσουμε.
1: Μπράβο. Και θα αρχίσεις να μιλάς στον παρελθόντα χρόνο.
0: Δηλαδή?
1: Δηλαδή θα πεις χάρηκα που ήρθατε. Που
0: δεν θα πεις, να ξεκουμπιστείτε τώρα.
1: Ναι, δεν θα πεις χαίρομαι που είστε εδώ. Χάρηκα που ήρθατε και περάσαμε καλά. Χρησιμοποιείς αόριστο. Ούτως ώστε να το πιάσουν το μηνύματάκι. Και βέβαια προς Θεού δεν προσφέρεις και άλλα πράγματα.
0: Πόσο θα φάνε, θα σκάσουνε?
1: Όχι, δεν είναι μόνο το φαγητό, είναι και το ποτό. Δηλαδή, αν γυρίσεις και τους πεις θέλετε λίγο γλυκάκι ή θέλετε λίγο καφέ ακόμα ή λίγο ποτό ακόμα, είναι σαν να τους λες κάτσε κι άλλο.
0: Δεν είναι σωστό όμως. Αν είναι στο σπίτι σου και βλέπεις ότι το νιώθεις αυτό, δεν μπορεί να μην δε ρωτήσεις.
1: Δεν θα το ρωτήσεις. Όταν έχουν περάσει κάποιες ώρες και έχεις αρχίσει και εσύ και κουράζεσαι, δεν θα κάνεις τέτοιες ερωτήσεις, Ελένη μου.
0: Να σου πω κάτι. Μια φορά μου έχει πάρει ύπνος στον καναπέ.
1: Με τους καλεσμένους μέσα στο σπίτι, αλήθεια τώρα. Για πες.
0: Ήταν γιορτές, ήταν τώρα, δεν θυμάμαι ακριβώς.
1: Ναι.
0: Αυτό που θυμάμαι σίγουρα ήταν ότι είχα σηκωθεί από το πρωί και είχα κάνει πολλές ετοιμασίες, ρε παιδί μου. Είχα ψοφή στην κούραση.
1: Ναι.
0: Και σκέψου, κάνεις τις ετοιμασίες και μετά πρέπει να έχεις και συμμαζεμένο το σπίτι που θα έρθει ο κόσμος.
1: Εννοείται,
0: έτσι. Όλα στην πένα ήταν.
1: Mm-hmm.
0: Είχα ψοφήσει. Ήρθαν κάτι σε 9.
1: Ναι.
0: Πάγαμε, ήπιαμε μια χαρά. Πήγε 2 η ώρα.
1: Δύο
0: η ώρα. Πήγε 3 η ώρα.
1: Πολύ είναι.
0: Άντε, 3 και εγώ. Είμαστε στον καναπέ, κατάλαβες.
1: Ναι, γύρω τα βλέφαρα.
0: Να κρατήσω τα μάτια μου ανοιχτά με τίποτα.
1: Ναι, λογικό.
0: Ναι. Και κάποια στιγμή μία της κόρης με σκούδιξε. Και μου λέει, μαμά, θέλουν να φύγουνε.
1: Στο καλό να πάνε.
0: Ευτυχώς μέσα στη λίστα μου δεν είπα επιτέλους.
1: Όχι, ρε φίλε.
2: Kiss Drive Time 92,9 Kiss.

0: These beautiful things that I've got. Benson Boone στο 92,9 Kiss. Και έχουμε κάτι πολύ ωραίο. Εκτός από ωραία τραγούδια, έχουμε και ωραία παιχνίδια. Όνομα αυτό ζω πράγμα. Θα παίξετε μαζί μας.
1: Παίξουν φυσικά.
0: 2-10-85.000. Παίξτε και σας περιμένω ένα πακέτο δώρων Elixir. Η Elixir Makeup είναι μια ελληνική εταιρεία καλλυντικών με έδρα τη Θεσσαλονίκη και με δυναμική παρουσία στο χώρο της ομορφιάς εδώ και 15 χρόνια. Τα προϊόντα είναι οικονομικά και υψηλής ποιότητας, τα προϊόντα μακιγιάζ. Και έχουν αγαπηθεί από το καταναλωτικό κοινό. Σκέψου ότι πολλά από τα προϊόντα της έχουν γίνει viral στο TikTok, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη δυναμική και την αναγνωρισιμότητά της. Πολύ σημαντικό αυτό, έτσι. Έχει καταστήματα σε περισσότερα από 1.500 συνεργαζόμενα καταστήματα, μάλλον μπορείς να βρεις τα προϊόντα, σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο, εκ των οποίων τα 600 βρίσκονται στο λεκανοπέδιο Αττικής.
1: Εξάγει κιόλας τα προϊόντα της σε 33 χώρες παγκοσμίως. Δεν είναι τα ξεγέλασε.
0: Το λες αυτό για την Elixir Makeup, την ελληνική εταιρεία. Αυτό το πακέτο και το δώρο θα κερδίσετε. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας στο 2-10-85.000 να παίξετε μαζί μας όνομα, φυτό, ζώο, πράγμα. This is
2: Kiss. Τέλειες εκπομπές. Υπέροχη μουσική που παίζετε.
3: Your radio connection 92,9

0: Duke Dumont and Drive στο 92,9. Εκεί μας στείλατε μήνυμα για το θέμα που λέγαμε πριν για κάποιους καλεσμένους που δεν λένε να φύγουν, που κάθονται με τις ώρες και σε βλέπουν να χασμουριέσαι, να είσαι κουρασμένος, να μα. Και δεν φεύγουν. Και μας έστειλε μήνυμα στο Viber εγώ και λέει: Καλό, εγώ τους άφησα και πήγα για ύπνο.
1: Επειδή
0: τους
1: έφαγε
0: στη μάπα
1: είπες.
0: Ο άντρας μου λέει. Αλλά ήταν και γαϊδούρια και δεν ένιωθαν. Είπα και εγώ, λέει: Είμαι κουρασμένη και αύριο δουλεύω. Θα μου επιτρέψετε να πάω να κοιμηθώ. Και έμειναν καμιά ώρα ακόμα.
1: Ωρε φίλε.
0: Να τους ξανακαλέσετε.
1: Δεν έλεγα να φύγουνε.
0: Πρέπει να τους ξανακαλέσετε πάλι. Και άλλη φορά.
2: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό, ζώο πράγμα.
0: Παίζουμε με το Σταύρο. Γεια σου Σταύρο.
3: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Σταύρο.
0: Πού είσαι, τι κάνεις?
3: Είμαι στο δρόμο αυτή τη στιγμή και γίνεται χαμός από κίνηση.
1: Το ξέρω.
0: Ωραία, θα παίξουμε τώρα, περάσει λίγο η ώρα. Ωραία. Λοιπόν, Σταύρο, παίζεις με το γράμμα ξύ. Σουξουξού.
3: Ξύ.
0: Ξυφασκή. Okay. Σόρκι. Εντάξει, πάμε να ξεκινήσουμε.
3: Ναι.
0: Ένα όνομα.
3: Ναι, ναι.
0: Ένα όνομα.
3: Ξενοφών.
1: Μία πόλη.
3: Μία πόλη.
0: Γίνονται κάτι καρναβάλια εκεί.
3: Πόλη. Ξάνθη.
0: Η αίσθηση που έχει κάποιος που απαλλάσσεται από την κούραση.
3: Ξεκούραση.
1: Ναι, επιφώνημα που χρησιμοποιείς για να διώξεις κάποιον άνθρωπο ή ζώο.
3: Ξηφίας.
1: Ρε, επιφώνημα που χρησιμοποιείς για να διώξεις.
3: Α, επιφώνημα, επιφώνημα.
1: Ναι.
3: Ξού.
1: Έτσι.
0: Μπράβο. Ξού. Ένα επάγγελμα.
3: Ξυλουργός.
1: Ένα ζώο. Πες τώρα αυτό που είπες πριν.
3: Ξηφίας.
0: Το ποτάμι που δεν φέρνει πια νερό. Πήγαμε στην πηγή.
3: Ξηρό.
0: Ναι, πήγαμε στην πηγή όμως και δεν ήπιαμε νερό.
1: Ναι, γιατί το επιφώνημα μας έφαγε πάρα πολύ χρόνο. Φτάσαμε μέχρι την 7η, Σταύρο μου. Δεν τα καταφέραμε να φτάσουμε στη 10η.
0: Σταύρο, κανόνες να ξαναπάρεις τηλέφωνο.
3: Δεν πειράζει.
0: Να παίξουμε.
1: Θα ξαναπάρει, ναι.

0: Σήμερα θα μιλήσουμε για την ιστορία πίσω από τον Next Summer του Νταμιάνο Νταβίτ, γνωστού φυσικά ως frontman των Maneskin. Το τραγούδι κυκλοφόρησε το Φεβρουάριο του 2025 ως μέρος του solo album του Funny Little Fears. Πίσω από τη δημιουργία του κρύβεται μια βαθιά προσωπική και ψυχολογική διαδρομή.
1: Το Next Summer ήταν το πρώτο τραγούδι που γράφτηκε για τη solo καριέρα του, σε μια περίοδο όμως που βρισκόταν σε πολύ μελαγχολική και νοσταλγική ψυχολογική κατάσταση.
0: Ο ίδιος ο Νταμιάνο έχει εξηγήσει σε συνεντεύξεις του ότι η βασική αφορμή για τη γραφή αυτού του τραγουδιού ήταν μια άτυχη και επώδυνη ερωτική σχέση από την οποία μόλις είχε βγει.
1: Παρότι επιφαινακά μοιάζει με μια τρυφερή ερωτική μπαλάντα για έναν ανεκπλήρωτο ή χαμένο καλοκαιρινό έρωτα, ο Νταμιάνο συνειδητοποίησε αργότερα ότι το τραγούδι μιλάει για κάτι πολύ μεγαλύτερο.
0: Το κομμάτι λειτουργεί ως αλληγορία για το πώς οι άνθρωποι γίνονται συχνά κρατούμενοι του ίδιου τους του εαυτού, των φόβων, των ανασφαλιών και της αδυναμίας τους να αποδεχθούν την αλλαγή. Ο τραγουδιστής λοιπόν κατάλαβε ότι προσκολάται στην άσχημη ανάμνηση εκείνης της σχέσης επειδή φοβόταν να προχωρήσει. Η σύνδεση του τραγουδιού λειτουργήσε λυτρωτικά, βοηθώντας το να ξεπεράσει τα αρνητικά συναισθήματα και να τα μετατρέψει σε κάτι όμορφο.
1: Ωραία.
0: Οπότε, αν κάποιος από εσάς βρίσκεται σε μια τέτοια φάση, ακούστε καμιά δεκαριά φορές σε λούπα το τραγούδι, γιατί μπορεί με αυτόν τον τρόπο να ξεπεράσετε και να το προηγούμενο και να γυρίσετε σελίδα. Πάμε να τον απολαύσουμε.

0: μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό Hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it, feel it, glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
1: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
2: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία McDelivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
3: Γεια σας. Είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι... Τι θέλω να πω. Ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος. Θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Και με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμηθώ. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Εισιτήρια more.com.
4: Μπαμπάκα μου.
5: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
6: Γιατί, βρε αγόρι μου?
5: Φοβάμαι.
6: Τι φοβάσαι?
5: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
6: Είπαμε, θα προλάβουμε.
5: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
6: Ναι.
5: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
6: Ναι, ναι, ναι.
7: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
5: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
6: Κοιμήσου, σε παρακαλώ.
8: Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
5: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
9: Ναι.
5: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
9: Ναι.
5: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
9: Ναι.
5: Και πιο ελαφριά.
9: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
10: Κέντια Cotton Days. Η Κέντια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κέντια και στο kendia.gr. Κέντια. Για πάντα.
11: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης. Αθηνά Μαξίμου. Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο ταμείο του θέατρου.
12: Kiss World Concerts 2026 Σακύρα. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
13: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
12: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Σακύρα. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπε στο travelgenius.gr. 3 λεπτά μετά τις 6 το απόγευμα, άλλη μία ωρίτσα Kiss Drive Time με την Ελένη.
14: Και τον Αλέξανδρο.
12: Αλέξανδρε, δόθηκε Νόμπελ για κατσαρίδες.
14: Α, στα τάμαθα. Επίσης, έχω να σου πω ότι έρχονται οι τσίχλο εξολκής.
12: Παναγία μου. Θα δώσουμε άλλη μία απάντηση για το αυριανό 1000 ευρώ το λεπτό, φυσικά.
14: Και θα παίξουμε Kiss Soundcheck.
12: Εννοείται πως και αυτή την ώρα θα ακούσουμε τις μεγαλύτερες 90s νέες επιτυχίες. Ξεκινάμε με Ed Sheeran και το Shape of You.

0: Kiss,
1: kiss. Συνεχίστε έτσι, μας κάνετε φοβερή παρέα.
2: Σας αγαπώ, μου κάνετε παρέα στη δουλειά.
0: Your Radio Connection, 92,9 Kiss.

0: Όλες οι επιτυχίες 90's Now στο 92,9. Καλοκαιρινή αυτή η εβδομάδα που διανύουμε. Μας αρέσει. Το Σάββατο λίγο θαλάσσιο καιρός, με αρκετά υψηλή θερμοκρασία βέβαια, αλλά με πιθανότητα βροχής. Είπαμε τώρα να μάθουμε για αυτό που διαβάζαμε για το stop.
1: Ναι. Αγαπημένη συνήθεια, να παραβιάζουμε το stop. Έτσι.
0: Ναι.
1: Να τα λέμε τα πράγματα έτσι όπως είναι. Ουσιαστικά, όταν υπάρχει ένα stop, σημαίνει ότι πρέπει να κινητοποιήσεις το όχημα.
0: Το θυμάμαι.
1: Να ελέγξεις αν έρχεται άλλο όχημα και τα λοιπά και μετά να βγεις. Όχι να έχεις βγει ήδη ο μισός έξω στο δρόμο, οπότε αναγκαστικά του έχεις κόψει το δρόμο του χριστιανού που έρχεται και μπορεί να προκληθεί και ατύχημα.
0: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου με αυτά που διαβάζεις. Ναι. Όντως το κάνουμε αυτό. Βγαίνουμε οι μισοί στον δρόμο. Ναι, έχει πρόστιμο. Τι πρόστιμο έχει?
1: Έχει πρόστιμο εάν σε τσακώσουν, δηλαδή εκείνη τώρα. Εάν δεν έχει προκληθεί ατύχημα, είναι 350 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 30 μέρες. Αν προκληθεί ατύχημα, τότε το πρόστιμο ανεβαίνει στα 760 ημέρες.
0: Αν
1: αφαίρεση
0: δηλαδή
1: διπλώματος.
0: Βγει η μούρη του αυτοκινήτου σου
1: και προκαλέσει ατύχημα.
0: Αν δεν προκαλέσει ατύχημα, πάλι έχει πρόστιμο.
1: Ναι, είναι 350.
0: 350.
1: Ναι.
0: Ωραία. Εγώ πιστεύω ότι μετά από αυτό που συζητάμε τώρα δεν θα ξαναβγω έξω στον δρόμο. Θα πάρω ταξί και θα έρχομαι στη δουλειά.
1: Γιατί?
0: Γιατί?
1: Ναι.
0: Γιατί για να θυμίσω.
1: Ναι.
0: Τώρα στον δρόμο που κυκλοφορείς. Πόσα stop βλέπεις?
1: Πολλά. Αρκετά.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Σταματάς.
1: Ναι, φυσικά.
0: Όπως έχεις μάθει στα μαθήματα οδήγησης.
1: Ναι, σταματάς. Ναι,
0: βλέπεις εσύ αν μπορείς να περάσεις ή όχι.
1: Τις περισσότερες φορές βλέπω. Η αλήθεια είναι.
0: Πού μένεις, ρε φίλε?
1: Μένω στα Μελίσια.
0: Εγώ που μένω προς το Ηράκλειο και κατευθύνομαι προς τα εκεί, τις περισσότερες φορές δεν βλέπω, εκτός αν είναι βράδυ και βλέπω τα φώτα.
1: Τα φώτα τα
0: γιατί είναι παρκαρισμένα δεξιά και αριστερά. Οπότε, ανάλογα τη φορά, δεν θέλεις να προχωρήσεις και δεν βλέπεις. Δεν βλέπεις το όχημα αν έρχεται. Αν έρχεται μηχανάκι, δεν έχεις ορατότητα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, οπότε αναγκαστικά βγαίνεις λίγο για να πας και δεις τι γίνεται. Αλλιώς θα πρέπει να κυκλοφορώ και να έχω μαζί μου και συνοδηγό για να κατεβαίνει κάτω και να μου λέει να περνάω.
1: Ή αν θέλεις, μπορείς κάλλιστα να έχεις μαζί σου ένα drone το οποίο θα το σηκώνεις στο stop, θα βλέπει αν έρχεται αυτοκίνητο, θα κοιτάς.
0: Αυτό είναι πολύ καλό.
1: Ιδέες.
0: Αυτό κανονικά πρέπει να ενσωματωθεί μέσα στα καινούργια οχήματα που έχουν τόσα πολλά πράγματα έξυπνα. Να βάλουν και ένα τέτοιο πράγμα για να σου λέει παίρνα. Τέλειο.
1: Έλα, παίρνα.
0: Και δεν έχω και drone, γαμώ το.

0: ακριβώς τι βλέπει μπροστά της.
1: Ναι.
0: Μπορούμε να ακούσουμε λίγο το ηχητικό.
1: Φυσικά.
2: Συγγνώμη κιόλας. Εγώ είμαι κοκαλωμένη αυτή τη στιγμή μπροστά στο στόπο που έχουμε μάθει τα
0: πολύ πίσω είναι, Λιάννα.
2: Τι ακριβώς πρέπει να δω.
0: Άμα να δείτε δεις. Το βίντεο, δεν μπορεί να. πρέπει να μείνει εκεί.
2: Που είναι το στόπο.
0: Ναι.
2: Που είναι 4 μέτρα τη γωνία.
1: Λιάννα μου,
0: κανονικά,
1: έχεις δίκιο.
0: Έχει δίκιο. Κανονικά
1: έχεις
0: πρέπει
1: δίκιο.
0: Να μείνει εκεί και να περιμένει.
1: Ναι.
0: Τι θα περιμένει, δεν ξέρω. Την επιφύτηση.
1: Θα περιμένει. Να, αν υπάρχει ορατότητα, από ό,τι είδα στο πίτο, υπάρχει λίγη ορατότητα.
0: Ναι,
1: κάτι
0: ναι.
1: μπορεί να δει.
0: Λοιπόν, εγώ μια φορά που είχα πάθει κάτι παρόμοιο, αλλά ήταν δεξιά μου ένα πολύ μεγάλο όχημα, ένα τζιπ τεραστίων ναι. διαστάσεων.
1: Mm-hmm.
0: Και η φορά ήταν από δεξιά, οπότε ήταν εκεί, σε εκείνο το σημείο αυτό και δεν έβλεπα. Δεν
1: ναι.
0: έβλεπα. Και εκείνη την ώρα περνάει ένα νεαρό και του λέω συγγνώμη, μπορεί. Είτε του λέω να μου πείτε αν περνάει αυτοκίνητο. Γιατί
1: ναι.
0: έχει βάλει κάποιο, λέω, αυτό το παλούκι εδώ και δεν βλέπω.
1: Είπε παλούκι το αυτοκίνητο.
0: Ναι. Και μου λέει, ναι, θα το πάρω τώρα, είναι δικό μου το παλούκι.
3: Kiss Drive Time 92,9 Kiss. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Kiss Soundcheck.
1: Πάμε για Kiss Soundcheck. Τι θα ακούσουμε σήμερα?
2: Δεν μπορώ, μην πιάνω τα γέλια, ρε εσύ.
1: Αχ, μην σταματάς.

0: Λοιπόν, ποιος είναι αυτός? Λοιπόν, 69-42-929-929, τα μηνύματά σας στα φωνητικά στο Viber θέλουμε. Να μας πείτε ποιος είναι αυτός.
1: Μην το ξαναβάζεις, δεν μπορώ.
0: Λοιπόν, και το δώρο είναι 80 ευρώ τραπέζι στο Σολούνα. Εκεί που όλοι συναντά το φεγγάρι, ετοιμαστείτε για κλεπτισμένες γεύσεις, signature cocktails, ξεχωριστές μουσικές επιλογές και μια ατμόσφαιρα απαράμιλης κομψότητας. Εκεί θα σας στείλουμε. Αν έχουμε πολλές σωστές απαντήσεις, θα γίνει κλήρωση όπως πάντα, έτσι. Λοιπόν, αυτά. 69-42-929-929. Φωνητικά μηνύματα στο Viber για τις απαντήσεις. Και πάμε με Alex Warren, Ordinary. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me.

0: Αλίο, Way Down We Go στον 92,9 Kiss. Σας ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας, τα φωνητικά σας μηνύματα στο Viber. Γίνεται χαμός.
1: Πανικός.
0: Πανικός πραγματικά. Πάμε να ακούσουμε τον ήχο το σημερινό. Ζητήσαμε να... Ζητήσαμε να μας πείτε ποιος αγαπημένος πρωταγωνιστής είναι αυτός και είμαστε πανέτοιμοι να ακούσουμε τα φωνητικά σας κάποια μηνύματα για την αδύνατο να τα ακούσουμε όλα. Καλά το είπα.
2: Καλά.
3: Αλλά γίνει χαμός. Μοναδικός. Donald Duck.
2: Αχα.
4: Καλησπέρα παιδιά, είναι ο Daffy Duck.
2: Ο Daffy Duck. Α, κάτι γιατί κατεβαίνουνε και
0: κατεβαίνουν και το χάνεις.
3: Καλά, εντάξει, γελάσαμε. Ο Donald Duck.
5: Καλησπέρα παιδιά, είναι σίγουρα ο Donald. Έχουμε μεγαλώσει με αυτά.
2: Μάλιστα.
6: Τέλειο, Donald, αγαπημένος. Πολύ ωραίο. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα και σε σένα. Έλα, μάμη.
0: Έλα.
7: Γεια σου Kiss FM, yeah. Αυτός είμαι ο Νίκος μαζί με τον Φίλιππο και αυτός είναι ο Donald Duck.
0: Okay.
2: Καλησπέρα παιδιά.
8: Είμαι η Γεωργία από Πετρούπολη και επιτέλους το παιδιά βάλατε κάτι τόσο εύκολο. Ο Donald Duck δεν είναι. Έχει όμως να μείνει και να γίνω ρεζίλια.
0: Για να δούμε θα γίνεις ρεζίλια όχι, πάμε να το βάλουμε άλλη μία.
2: Να ακούσουμε άλλο ένα.
0: Άλλο ένα μήνυμα.
2: Ναι,
0: εντάξει.
2: Ένα τελευταίο.
6: Είναι ο Donald Duck, καλησπέρα.
2: Τον κάνει τέλεια.
0: Τέλεια τον κάνει.
2: Τον κάνει τέλεια.
0: Ναι, είναι. Όχι, έτσι, γιατί το έχω χαμηλό. Περίμενε. Λοιπόν, αυτός είναι φυσικά, ο Donald Duck. Έχουμε μεγαλώσει με Donald Duck.
2: Βέβαια.
9: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
10: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελατάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
11: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
12: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
11: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε!
13: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
14: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Για 10η συνεχόμενη χρονιά, το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους στους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstattooexpo.com.
16: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
17: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
10: 92,9 Kiss.
1: Από ποια χώρα προέρχεται το πιάτο χούμους?
4: Άλλο.
1: Ποιος έγραψε το μυθιστόρημα 1984? Ποιο είναι ο δημιουργό του χαρακτήρα του Μίκη Μαού? Νιώθω ότι είχε κάποιε απαντήσει από χθε, είχε ακούσει Κι.
4: Ναι, ναι, κάποιε είχα. Εντάξει, είσαι σε meeting, δεν μπορούσα να ακούω.
10: Αύριο το πρωί στι 9 παρα 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.

0: Dua Lipa Training Season στο 92,9 Kiss. Έχω μεγάλο πρόβλημα με τις κατσαρίδες όπως ο περισσότερος κόσμος.
1: Πολύ κόσμος.
0: Ναι, δεν παλεύω την κατσαρίδες. Παρ' όλα αυτά, όμως, μια ομάδα επιστημόνων που ασχολείται με αυτές πήρε Νόμπελ Χημίας γιατί διαπίστωσαν πως το γάλα κατσαρίδας περιέχει μεγάλες ποσότητες πρωτεΐνης.
2: Άκουσον.
0: Λέει ότι οι ερευνητές συνέκριναν την ενεργειακή περιεκτικότητα των κρυστάλλων γάλακτος. Της κατσαρίδας δηλαδή.
2: Ναι.
0: Με αυτή του αγελαδινού.
2: Συγγνώμη,
0: και διαπίστωσαν, περίμενε. Και διαπίστωσαν ότι ένας μονοκρύσταλλος γάλακτος κατσαρίδων μπορεί να περιέχει περισσότερο από 3 φορές την ενέργεια μιας οδύναμης ποσότητας γάλακτος.
2: Εγώ ήξερα ότι γάλα κατεβάζουν μόνο τα θηλαστικά. Η κατσαρίδα
0: ξέρω
2: είναι θηλαστικό.
0: Τι λέει, κρύσταλλος.
2: Κρύσταλλος.
0: Κρύσταλλος. Ξέρεις τι είναι το κρύσταλλος, δεν ξέρεις. Δεν είπαμε ότι θα αρμέξουμε την κατσαρίδα και θα βγάλει γάλα.
2: Όχι, πολύ θα το ήθελα.
0: Σε άλλη μορφή είναι.
2: Να αρμέξω την κατσαρίδα να βγάλει γάλα, αλήθεια στο λέω.
0: Σε άλλη μορφή είναι.
2: Και Νόμπελ, φίλε αυτή.
0: Είναι Νόμπελ, γιατί προφανώς σου ισχύει αυτό το πράγμα. Και πώς το ακούς, αειδιαστικό.
2: Εννοείται. Θέλω να το δω αυτό.
0: Να το δεις, πρόσεξε γιατί θα το φας και δεν θα το καταλάβεις.
2: Συγγνώμη, δηλαδή θες να μου πεις ότι δεν θα είναι σε ένα ωραίο μπουκάλι χάρτινο ή οτιδήποτε άλλο και να έχει μια ωραιότατη φωτογραφία κατσαρίδας και να λέει κατσαράδο γαλό.
0: Βρε, δεν θα είναι σε τόσο μεγάλη ποσότητα αυτό. Αφού λέει κρυστάλλι. Κρύσταλλι, τι λέω, έχω χάσει τα λόγια μου.
2: Ναι, αλλά είναι πολλές οι κατσαρίδες. Μπορεί να βγάλουν πολύ πράγματα και μίσουν μπουκάλια και να τα έχουν στο σούπερ μάρκετ. Αφού πήρε Νόμπελ, να μην το πάμε και στο σούπερ μάρκετ να το έχουμε να το πάρουμε, αν είναι δυνατόν.
0: Καλά, άμα βγει, πάρε και σε μένα ένα μπουκάλι.
2: Εννοείται.

0: Phone on Blonde, WhatsApp, πάντα στο 92,9 και όλες οι επιτυχίες 90's του Now. Και τι έγινε τώρα, θα δώσουμε άλλη μία απάντηση για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Νομίζω πως ήρθε η ώρα να δώσουμε την πρώτη τελευταία για σήμερα. Και αμέσως μετά η Χριστίνα θα δώσει άλλη μία απάντηση. Και έτσι και σήμερα θα έχουμε ολοκληρώσει και τις 10 απαντήσεις για το αυριανό 1000 ευρώ το λεπτό. Μπαίνετε στο site kiss929.gr, δηλώνετε συμμετοχή και καθημερινά κάποιος από εσάς στις 9 παρά 20 το πρωί διεκδικεί μέσα σε ένα μόλις λεπτό χιλιάρικο, 1000 ευρώ. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε την απάντηση.
1: Λοιπόν, η επόμενη απάντηση είναι ο Φίλιππος ο δεύτερος της Μακεδονίας.
0: Ωραία, το σημειώσαμε, ελπίζω. Καλή επιτυχία για αύριο.
2: Drive Time με την Ελένη και τον Αλέξανδρο. 92,9 Kiss.

0: μας, Locked Out of Heaven, φυσικά στο 92,9 εκεί, μόλις επιτυχίες 90's του Now, και Drive Time, Ελένη και Αλέξανδρο. Και διαβάζουμε εδώ με τον Αλέξανδρο ότι ο Δήμος Αθήνας, λέει, έχει επιστρατεύσει, ακούστε, τσιχλοεξολκής.
1: Για να καθαρίζουν τις τσίχλες, οι οποίες είναι χιλιάδες, θα έλεγα, στην Αθήνα, δεξιά και αριστερά, και όχι μόνο στους δρόμους, στα παγκάκια, παντού βρίσκονται.
0: Έχουν πάρει 10 νέα ηλεκτρικά μηχανήματα γι' αυτό, όχι μόνο για τσίχλες και για άλλα πράγματα. Είναι, αλλά κυρίως να καθαριστούν οι δρόμοι
1: από
0: τις κολλημένες τσίχλες. Τσίχλοεξολκής, ξέρεις τι μου θυμίζει. Ξολοθρευτή. Terminator. Λες και θα βγει ο Άρνολντ Σβατζενέγκερ, κάτω εικόνα, να κρατάει ένα από αυτά τα 10 ηλεκτρικά μηχανήματα και να καθαρίζει τους δρόμους της Αθήνας από τις τσίχλες και να μας μαλώνει, μην τις πετάτε κάτω γιατί.
2: I'll be back.
3: Kiss Drive Time με την Ελένη και τον Αλέξανδρο. 92,9 Kiss.

0: Τούλιο, Gangsta's Paradise, στο 92,9 εκεί, στο Kiss Drive Time, αυτό στο τέλος για σήμερα. Ακολουθεί η Χριστίνα Γιαννοπούλου, γλυκιά μας, για τις επόμενες 3 ώρες, από την Ελένη.
1: Και από τον Αλέξανδρο.
0: Φιλάκια, να προσέχετε, θα τα πούμε αύριο πάλι, ακριβώς στις 5 το απόγευμα.
2: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ, μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών, μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
3: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
6: Γιατί βρε αγόρι μου?
5: Φοβάμαι.
6: Τι φοβάσαι?
5: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
6: Είπαμε, θα προλάβουμε.
5: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
6: Ναι.
5: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
6: Ναι, ναι, ναι.
7: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
5: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
6: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
8: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
3: Wow! Στρώσεις απόλαυσης για όλους.
2: Καλά! Πόσα pancakes πήρες?
4: Πολλά! Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
5: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλή χωράμε.
2: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
6: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
7: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
6: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
8: 7 και 2 με ένα ίχνος από φως. Είμαστε ακριβώς στην πλέον ώρα και η Χριστίνα Γιαννοπούλου ξεκινά στον 92,9 Kiss και θα το πάμε παρέα για τις επόμενες 3 ώρες. Όπως πάντα, θα ξεκινήσουμε με τη νέα έμαθα σήμερα, με την καλύτερη νέα της του ναού μουσική. Στην εκκίνηση θα ακούσουμε No Doubt, Jazz, The και πολύ οικογενειακά η Mary J. Blige τώρα, Family Affair.

Τα λόγια είναι περιτά, η μουσική όμως είναι απαραίτητη. 92,9 Kiss παίζει για εσένα την καλύτερη νέα της του Ναού Μουσική. Τι άλλα νέα σήμερα, 3η 6 Οκτωβρίου, ο Elon Musk έγινε και πάλι 3 εκατομμυρίουχος σε περίπτωση που δεν το ξέρεις. Την ίδια στιγμή όμως μια νέα γενιά αισθάνεται ότι η Ευρώπη και η πολιτική της δεν της εξασφαλίζουν μια αξιοπρεπή ζωή έστω. Στη Γαλλία μπλοκάρουν τα σχολεία, στην Ισπανία κατασκηνώνουν σε πλατείες για το στεγαστικό. Και στην Ελλάδα αλλάζει το 112, νέα εφαρμογή στα κινητά. Θα ζητάμε βοήθεια χωρίς καν να χρειάζεται να μιλήσουμε, πώς, με βιντεάκια, με μηνύματα και με αποστολή τοποθεσίας. Επιστροφή στις επιτυχίες 90's του Now. Γαβροτράγουδο, Daddy Yankee μαζί με Katy Perry και Snow, Con Calma.

0: Δεν σας τις κρύβουμε. Την προηγούμενη του διαγωνισμού μας 1000 ευρώ το λεπτό κάθε πρωί 9 παρά 20 στο Breakfast Show στον 92,9 Kiss από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Έχεις όλες και τις 10 απαντήσεις, τις σωστές απαντήσεις. Σε περίπου 25 λεπτά από τώρα θα σου δώσω την τελευταία απάντηση που περιμένεις. Hey, εσύ φοιτητή, φοιτήτρια, για ενωθείτε. Αυτό σας αφορά όλους. Το WhatsApp Under 30 κάνει το νέο σας ξεκίνημα πιο εύκολο με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps Student με δώρο τα πάγια για 3 ολόκληρους μήνες. Ένα μήνα δωρεάν Magenta TV Cinema και δώρα σε Box και Magenta Pay. Τι άλλο θέλετε? Πραγματικά το έχει τερματίσει το WhatsApp. Εμείς πάμε για πολύ σύντομη στάση από αγορά και επιστρέφω στις επιτυχίες 90's του Now με Hoover, Phonic και την Bibi με το New Religion.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
3: Ναι.
2: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
3: Ναι.
2: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
3: Ναι.
2: Και πιο ελαφριά.
3: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα. Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
4: Auto Athena. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
5: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν. Πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
7: Το Borderline Festival επιστρέφει. Στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos. Nightmares on Wax. Yasmin Hamdan. Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και τη νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρητό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival. 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis στέγη.
0: 92,9 Kiss.
8: Γεια σας, είμαι ο Σπύρος. Κέρδισα τα 1000 ευρώ στον Kiss FM. Είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Θα τα ξοδέψουμε τα χρήματα με την οικογένεια σε κάποιο ταξίδι που θα πάμε σύντομα. Και ακούμε πάντοτε τον Kiss που παίζει τα πιο ωραία τραγούδια.
0: Αύριο το πρωί στις 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.

Τρίτη στον 92,9 Kiss Lola Young, Messi, το λέμε και αλλιώς. Έχουμε την καλύτερη 90's του Now Μουσική και την επόμενη ώρα θα ακούμε για 55 λεπτά χωρίς καμία απολύτως διακοπή για διαφημίσεις. Κίνηση έχουμε, ναι, δεν θέλουμε άλλη. Ευχόμαστε να μην έχουμε άλλη. Έχουμε όμως λεωφόρο Κηφισίας στο Μαρούσι προς Αττική Οδό, λεωφόρο Μεσογείων σε Χόλα Αργό προς Κέντρο, Βασιλή Σοφία στο Κολονάκι προς το Σύνταγμα, Βασιλέως Κωνσταντίνου εννοείται στο Στάδιο Αρδιτού και στον Κόμβο λεωφόρος Βουλιαγμένος.

0: Η Αντέλ αποδίδει την αγάπη της για τις μπαλάντες στη Σελίν Ντιόν. Εξαιτίας της αγαπώ τις μπαλάντες και είμαι drama queen. Εμείς περιμένουμε και την ταινία της, Cry to Heaven, γιατί το έχει με το κλάμα η Αντέλ, στη σκηνοθεσία Tom Ford. Και τώρα η απάντηση που περιμένεις για το διαγωνισμό μας.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Αύριο το πρωί στις 9:20 στο Breakfast Show, η απάντηση σε μία από τις 10 ερωτήσεις είναι πουλάρι. Καλή επιτυχία ευχόμαστε. Τώρα θέλω να σε πάω σε ένα άλλο παιχνίδι. Φαντάσου ότι παίζεις και όσο παίζεις ανεβαίνει το έπαθλο. Αυτό ακριβώς κάνει το Books Booster. Κάθε φορά που παραγγέλνεις, η έκπτωσή σου παίρνει boost. Ξεκινάς με 2 ευρώ, ανεβαίνεις στα 3, μετά στα 4 και φτάνεις μέχρι τα 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου. Και το καλύτερο, κάθε παραγγελία σε βάζει και στην κλήρωση για 5 iPhone 17 Pro. Οπότε μην το πολυσκέφτεσαι, βάλε booster στην παραγγελία σου. Box είναι το delivery που πάντα κερδίζεις. Ακριβώς στις 8 ξεκινάμε με επιτυχίες 90's του Now και θα ακούμε για 55 λεπτά χωρίς καμία απολύτως διακοπή για διαφημίσεις. Τώρα σύντομο break.
2: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
5: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
4: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
5: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
4: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
5: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
4: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
6: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Ταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
8: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Και τώρα το contouring.
11: Τη μέρα ανεβάζει skincare routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
12: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
13: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
14: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
15: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
16: wherever.
14: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Σακύρα. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr. Τρίτη βράδυ 6 Οκτωβρίου, καλησπέρα στον 92,9 Kiss με τη Χριστίνα Γιαννοπούλου στην παρέα μέχρι τις 10 και αυτή την ώρα απόλυτα συνδεδεμένη με την καλύτερη 90's του Now Μουσική και η Telecom μαζί μας. Θα πούμε για περίεργα χόμπι, για διαγωνισμούς και ποια ώρα τελικά σου ταιριάζει καλύτερα, η θερινή ή η χειμερινή. Τώρα είναι η ώρα της γκάλα του Hozier.

Μπανάνα, 8 και 4, 92,9. Και η συγκάλα μας ανέβασε ψηλά και ο ήλιος στο ύψος του θα είναι αύριο Τετάρτη. Θα έρθουν βέβαια και τα σύννεφα στην παρέα μετά το απόγευμα. 26 βαθμοί Κελσίου το θερμόμετρο το μεσημέρι, στους 20 το βράδυ. Αγαπημένο μου φθινόπωρο, μία παγώνω, μία ζεσταίνομαι και η Λάνα Ντελ Ρέι, μία ζεστή καλοκαιρινή βραδιά, εμπνεύστηκε αυτό το άσμα που μιλά για ένα εφημερό καλοκαιρινό έρωτα.

92,9 Kiss. Όχι, πες μου πόσο άδικη είναι η ζωή. Μετά από αυτή την παγκόσμια μελέτη, οι γυναίκες βιώνουν περισσότερο πόνο από τους άντρες σε όλα τα σημεία. Αϊ, αϊ. Σακύρα μου εσύ, La Tortura. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel πάντως σε στέλνουν στην Αίγυπτο για να δεις live τη Σακύρα. Δεν είναι πόνος, είναι χαρά. Είναι μια συγκλονιστική εμπειρία αυτή. Ένας τυχερός με το Plus One του κερδίζει ένα πενταήμερο ταξίδι στο Κάιρο, με αεροπορικά εισιτήρια, με διαμονή σε ξενοδοχείο πεντάστερο, με πρωινό, ξενάγηση στην πόλη και φυσικά εισιτήρια για τη συναυλία της Σακύρας στις πυραμίδες της Γκίζα στις 28 Νοεμβρίου. Αν θέλεις να ζήσεις αυτή την εμπειρία μοναδική, μπες στο site μας και σε 929.gr, δήλωσε συμμετοχή, γιατί η κλήρωση θα γίνει 9 Οκτωβρίου. Πλησιάζουμε Παρασκευή στο Breakfast Show με Αργύρι και Ζωή, τέλειο αυτό. Στη Genius Travel θέλω να ξέρεις πως σχεδιάζουν ταξίδια, δεν πουλάνε απλά πακέτα και μπορείς να βρεις εκεί διάφορα χρήσιμα και να κάνεις και online κράτηση από όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα. travelgenius.gr. Επιστροφή στις επιτυχίες 90's, τον άνθρωπο ακούσουμε Sam Smith στο υπέροχο Unholy και το Ray One Republic.

η Μάνη στον 92,9 Kiss, Don't Be So Shy, πως το έλεγε η γιαγιά, όποιος ντρέπεται, στερεύεται. Ωραία, λοιπόν, εγώ σε πάω παλιά, στα παλιά τα χρόνια, στην αρχαιότητα. Οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται, ακόμη και από τα πιο μακρινά μέρη, ναι. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς, τις φρικτορίες, μετά με το τηλέφωνο, το ίντερνετ. Ακόμη και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου, τέλεια. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας, η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telecom είναι εδώ ακριβώς γι' αυτό το λόγο, για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μπορείς να μάθεις περισσότερα στο telecom.gr. Εμείς ακούμε αυτή την ώρα επιτυχίες 90s to now, αυτές που αγαπάς, τις πιο αγαπημένες σου, για 55 λεπτά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Έρχονται Delirium, ο Louis Fonsi μαζί με Justin Bieber, Despacito και αυτήν η Lighthouse Family στο Ένω Sunshine.

0: is Kiss.
1: Φιλικής πέτσι μας κάνατε φοβερή παρέα.
2: Σας αγαπώ, μου κάνετε παρέα στη δουλειά.
0: Your Radio Connection 92,9 Kiss.

0: Complete. Οι Backstreet Boys έτσι αισθάνονταν μέχρι τώρα, γιατί κάτι άλλαξε στη ζωή τους. Μπες στο Instagram το 92,9 Kiss και βρες το σχετικό post, γιατί τώρα θέλω να σου πω κάτι άλλο. Θυμήθηκα τέτοιες μέρες πριν από μερικά χρόνια. Μετακόμισα στο πρώτο μου φοιτητικό σπίτι, ναι, και εγώ. Ανεξαρτησία, παρές, ξενύχτια, τι ωραία που περνάγαμε. Οι φετινοί πρωτοετής ξεκινούν με WhatsApp Under 30 για να έχουν 150 GB κάθε μήνα για έως και 12 μήνες. Fiber 1 GBPS Student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες. Ένα μήνα δωρεάν Magenta TV Cinema και δώρα σε Box και Magenta Pay. Με το WhatsApp η φοιτητική ζωή πραγματικά πάει σε άλλο level και εμείς πάμε μια στάση από αγορά τώρα για νέα και ωραίες ιδέες και στα καπάκια επανέρχομαι με περισσότερη νέντις του Ναού Μουσική. Για την επόμενη ώρα έρχεται ένα υπέροχο δυνατό σερί. Θα ακούμε για 55 λεπτά χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάντε την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με ισχύ 170 ύπων. Αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ Κηφισίας 53 και Χωματιά Ματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Τρεις στρογγυλές πισίνες. Νερό. 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον. Συναντιούνται. Συγκρούονται. Και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν. Του Σελέστ Μπουρσιέ Μουζενό. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Onassis Mandra. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
5: Δεν είναι 100.
6: Ούτε 200.
5: Δεν είναι 300.
6: Είναι 1000.
5: 1000 ευρώ το λεπτό.
7: Καθημερινά στο Breakfast Show. Στις 9 παρα 20 το πρωί. Στον 92,9 Kiss.
8: Όπα, όπα, όπα, όπα. Τις απαντήσεις η παραγωγή θα τις δίνουν.
5: Τις δίνουμε. Δεν άκουσες? Συντονίσου και δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr.
8: Τρέχω, τρέχω. 1000 ευρώ είναι αυτά.
0: Μια ακόμη καλησπέρα από τη Χριστίνα Γιαννοπούλου. Συνεχίζουμε παρέα μέχρι τις 10, τρίτη βράδυ. Ο 92,9 Kiss σου κάνει παρέα σε κάθε διαδρομή, προς το σπιτάκι σου, σε κάθε αναμονή εκεί στον οδοντίατρο. Ο Βαγγέλης, για δώσε μου και εσύ σήμα. Στο site μας, στο live, μας ακούς παντού και σε 929.gr και στο Viber 6942-929-929. Ξεκινάμε με Mariah Carey. Έλα πάλι και... Για την LP που τόσο αγαπάμε στο Lost in You.

0: Kiss.
1: Λατρεύω να ακούω Kiss.
2: Και τη στη παρέα μου, η καλύτερη μουσική παρέα.
3: Your Radio Connection 92,9 Kiss.

πάντα Next You στον 92,9 Kiss. Τον Οκτώβριο αλλάζει και η ώρα και ξεκίνησαν πάλι συζητήσεις. Να αλλάζει η ώρα, να μην αλλάζει. 4 το ξημέρωμα της Κυριακής 25 Οκτωβρίου αλλάζει η ώρα, μία ώρα πίσω. Δηλαδή αντί για 4 θα δείχνει 3, κερδίσουμε μία ωρίτσα ύπνου. Το ερώτημα όμως είναι θερινή ή χειμερινή ώρα. Ποια ταιριάζει καλύτερα στο βιολογικό μας ρολόι εδώ καλοκαιράκιας. Μεγάλες πάντως επιστημονικές οργανώσεις ύπνου έχουν ταχθεί υπέρ της μόνιμης κανονικής ώρας που είναι η χειμερινή. Αν και η θερινή ώρα προσφέρει περισσότερο φως τα απογεύματα και είναι υπέροχο, ειδικά σε αυτή τη χώρα, τα επιστημονικά δεδομένα γέρνουν προς τη μόνιμη κανονική ώρα, γιατί είναι καλύτερη για την υγεία. Εμείς πάντα θα γέρνουμε προς το φως βέβαια. Και προς την Natasha Bedingfield τώρα στο υπέροχο κομμάτι της. Θα ακούσουμε και Danza Kuduro αμέσως μετά.

Better Days, Better Nights με τον 92,9 Kiss. Τρίτη βράδυ. Έχουμε νέα φώτα στην πόλη. Πολύ ωραία, πολύ ατμοσφαιρικά. Διονυσίου Αεροπαγίτου, επικός δρόμος Αποστόλου Παύλου. Νέος φωτισμός, πραγματικά στον πιο δημοφιλή περίπατο της Αθήνας και αξίζει να τον διαβείς, να τον περπατήσεις με την υπογραφή της Ελευθερίας Deco. Είναι εξαιρετικό. 90s to now.

Έτσι σε θέλω. I'm good, γιατί είσαι στο 92,9 Kiss και ακούς την αγαπημένη σου 90's to now μουσική για 55 λεπτά αυτή την ώρα χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Και το αγαπημένο σου Instagram βάζει AI να σου λέει τι να ποστάρεις κανονικά. Δηλαδή όχι μόνο αν πήγε καλά ένα reel, έχει ένα νέο AI εργαλείο το οποίο σου δείχνει τρόπους να χρησιμοποιείς για να βελτιώσεις περιεχόμενο και για να ταιριάζει καλύτερα στον αλγόριθμο. Πολύ σημαντικό και αυτό. Πάμε να ακούσουμε ένα Alien τώρα, μια καταπληκτική μπαλάντα από τους Kelly Family, Fell in Love with an Alien.

Το μυαλό πίσω στο καλοκαίρι, για πάντα ναι, στον 92,9 Kiss και στο αγαπημένο μας πρωινό breakfast show με Αργύρη και Ζωή 7 με 10 στις 9:20, το αγαπημένο σου παιχνίδι 1000 ευρώ το λεπτό. Αύριο Τετάρτη το πρωί αυτά από τη Χριστίνα Γενοπούλου. Καλή συνέχεια στο βράδυ της Τρίτης. Πολλά φιλιά.

0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας by Genius Travel.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Σακύρα. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
2: Τη μέρα κρατάει σημειώσεις, γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
3: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
4: Παγόβουνο. Μια ξεπαγιασμένη κωμωδία της Γιολάντα Γκαρθία Σεράνο. Επίσημοι επιβάτες. Γιάννης Ζουγανέλης. Γιάννης Τσιμιτσέλης. Κατερίνα Γερονικολού. Θανάσης Πατριαρχέας. Καπετάνιος ο Νικορέστης Χανιωτάκης. Παγόβουνο. Στο θέατρο Έμπαση.
5: Θα πνιγείτε στα γέλια.
4: Αλλά μην φοβάστε, ο Τιτανικός είναι αβύθιστος. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
6: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 Kiss.
7: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
8: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
9: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
10: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
0: Δεν είναι 100,
11: ούτε 200,
0: δεν είναι 300,
11: είναι 1000.
0: 1000 ευρώ το λεπτό.
12: Καθημερινά στο Breakfast Show στις 9 παρα 20 το πρωί στον 92,9 Kiss.
13: Όπα, όπα, όπα, όπα. Τις απαντήσεις η παραγωγή θα τις δίνουν.
0: Τις δίνουμε. Δεν άκουσες? Συντονίσου και δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr.
13: Τρέχω, τρέχω. 1000 ευρώ είναι αυτά.

0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
2: Πέθανε!
3: Ποιος? Η αισθητικός!
2: Εντελώς!
4: Εντελώς!
2: Πότε?
3: Χθες το απόγευμα.
2: Πού?
5: Στα παρτέρια της Βιβής Μερατζάκη.
2: Και το πτώμα?
4: Μπρούμητα, στον καζόν.
2: Να το κουρέψετε.
6: Το πτώμα.
2: Τον καζόν.
7: Απόψε τρώμε στις Ιωκάστης.
2: Πού? Στο θέατρο Φιλίπ. Στην Κυψέλη. Είστε όλοι καλεσμένοι.
0: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 Kiss.

0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας by Genius Travel.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Σακύρα. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.

0: Δεν είναι 100,
1: ούτε 200,
0: δεν είναι 300,
1: είναι 1000.
0: 1000 ευρώ το λεπτό.
2: Καθημερινά στο Breakfast Show. Στις 9 παρα 20 το πρωί, στον 92,9 Kiss.
3: Όπα! Τις απαντήσεις η παραγωγή θα τις δίνουν.
0: Τις δίνουμε. Δεν άκουσες? Συντονίσου και δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr.
3: Τρέχω! 1000 ευρώ είναι αυτά.
4: Έτοιμοι μπαμπάδες. Μπαμπάδες με Ρούνι. Η θρυλική κωμωδία των Παπαθανασίου Ρέπα για 5η χρονιά στο Θέατρο Αλίκη. Βίκη Σταυροπούλου, Λευτέρης Ελευθερίου, Θανάσης Ευθυμιάδης, Βίβιαν Κοντομάρη, Χριστίνα Τσάφου και η Κωνσταντίνα Μιχαήλ. Θέατρο Αλίκη. Μπαμπάδες με Ρούνι. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 Kiss. Όχι, δεν θα οδηγήσουμε εμείς το αυτοκίνητό σας.
5: Αλλά θα σας κάνουμε παρέα για να πάτε σπίτι.
0: Kiss Drive Time.
5: Με την Ελένη.
0: Και τον Αλέξανδρο.
5: Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα.
0: Στον 92,9 Kiss.

0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Shakira στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.

0: 90's to now. 92,9 Kiss. Kiss. Kiss. Kiss. Kiss.
1: Hello?

0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.

0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Σακύρα. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Παύλο μου, ποιο είναι το σχήμα λόγου στο οποίο αποδίδονται ανθρώπινες ιδιότητες σε άψυχα αντικείμενα?
2: Προσωποποίηση.
1: Σε ποιον αιώνα συνέβη η Γαλλική Επανάσταση? Παύλο μου, ποιο είναι το σχήμα λόγου στο οποίο αποδίδονται ανθρώπινες ιδιότητες σε άψυχα αντικείμενα?
2: Προσωποποίηση.
1: Σε ποιον αιώνα συνέβη η Γαλλική Επανάσταση?
2: 18.

0: 4.
1: Πόσο κάνει 115-60?
0: 55.
1: Ποιο αέριο αποτελεί το μεγαλύτερο ποσοστό της ατμόσφαιρας της Γης?
0: Άζωτο.
2: Δεν χαίρομαι πολύ.
1: Όπως το πες.
0: Εδώ πέρα το είχα.
1: Εσύ εχθές άκουγες και είσαι όλη μέρα και έχεις απαντήσεις.
0: Έχω τις απαντήσεις από χθες, ναι.
1: Όλες.
0: Όλες.
1: Γιατί χρυσέ μου το άζωτο δεν το είπες μες στο χρόνο?
0: Γιατί εκείνη τη στιγμή δεν έπεσε το μάτι μου.
3: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Το δίλημα της ημέρας.
2: Το δίλημα της ημέρας λοιπόν. Κοιμάστε με κάλτσες ή χωρίς κάλτσες?
3: Όπως λέγει η γιαγιά μου, άμα κρυώνουν τα πόδια, κρυώνει και το σώμα. Οπότε με τις καλτσούλες κάνει σερή ύπνο.
4: Ρε παιδιά, ξεκάθαρα χωρίς κάλτσες. Ποιος κοιμάται με κάλτσες? Μια φορά το έχω επιχειρήσει και την άλλη στιγμή βρωμάγανε τα πόδια μου. Δηλαδή είναι δυνατόν?
5: Όχι, δεν μας αρέσει τα βρωμοπόδαρα, το έχουμε πει.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.